0: τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
1: Ώρες ζωής.
2: Ώρες φροντίδας.
1: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
2: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
1: 7.500 ώρες περιποίηση στο καθρέφτη.
2: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
1: Πλακάκια και είδη γηινής.
2: Ποιότητα ζωής.
1: 4 χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογίου. Αγρίνιο.
3: Πλακάκια είδη γηινής. Δελιγιάννης Χολής.
4: Today 104,5.

0: Today 104,5.
1: Για σένα είναι απλά Παρασκευή. Για μένα είναι μια καταστροφή. Για σένα είναι απλώς ένα Σαββάτο.

0: παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα.
0: Όλες τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
1: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σε όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
0: Και σας αρέσει.
2: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 3:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στακομακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύμφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
3: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύμφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
2: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
4: Αυτός είναι ο νέος αγαπημένος σου σταθμός. Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: Το ρολόι δείχνει 4 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
4: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
3: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
4: Otto Sender Varelis.
3: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
4: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
3: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
4: Otto Sender Varelis.
3: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
4: Otto Sender Varelis.
3: Μηδέν προκαταβολή, έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-49300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.

0: παίζουμε τις επιτυχίες. Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα. Όλες τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει. Και σας αρέσει.
1: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

Όπως τυλίγονταν τα χέρια στο σώμα και όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω: σ' αγαπάω. Ο άγγελός μου.

0: Το ρολόι δείχνει 4:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από τη Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα η φύση. Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τις τυμφαλίδες όρνηθες.
4: Ποια έκθεση βρε τρελέγκο. Αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου. Έργα τέχνη στα κουφώματά του.
3: Δηλαδή, είναι καλός.
4: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω. Τα κουφώματά του είναι εργοστασιακά και οικονομικά.
3: Αλήθεια. Και πού βρίσκεται?
4: Στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου. Με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσωμιωτή. Δες περισσότερα και στο aluxal.gr. Αλουξάλ Καραχάλιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
3: Εντάξει Γεώργιε, με έπεισες. Θα πάω. Είναι θέμα τέχνης. Και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.
2: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: Το ρολόι δείχνει 5 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο.
2: Ώρες ζωής.
3: Ώρες φροντίδας.
2: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
3: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
2: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
3: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
2: Πλακάκια και είδη υγιεινής.
3: Ποιότητα ζωής.
2: 4ο χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογγίου. Αγρίνιο.
4: Πλακάκια είδη υγιεινής.
5: Εδώ και 62 χρόνια μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. 62 χρόνια ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22785.
6: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
7: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση

0: FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
1: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24. Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
2: Today 104,5.

0: παίζουμε τις επιτυχίες. Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα. Όλες τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Να προχωρήσεις καρδιά μου, σε όποιο δρόμο έχεις διαλέξει. Και σας αρέσει.
1: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 5:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στάκο μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω Αλλάζω Θερμοσύμφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
3: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω Αλλάζω Θερμοσύμφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
2: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.

0: παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα.
0: Όλες τις επιτυχίες.
1: Me, let me go, keep low.
0: Όλες τις επιτυχίες.
1: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σε όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
0: Και σας αρέσει.
2: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

0: καλά. Το ρολόι δείχνει 6 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
4: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
3: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
4: Otto Sender Varelis.
3: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
4: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
3: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
4: Otto Sender Varelis.
3: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
4: Otto Sender Varelis.
3: Μηδέν προκαταβολή. Έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-49300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
5: Άριστη κατασκευή. Οικονομική τιμή. Τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε 2 μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610-621-261 και στην Καλαμάτα στο 2721-101-111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
6: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
7: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
8: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24. Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα. Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα Man Filter, λιπαντικά και χημικά μέσα.

Meganol, με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55 140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.

0: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε για 19η χρονιά στο νέο Μάπε Show.
1: Πιο νέο ρε Βασίλη, αφού δεν τραβάει, δεν βλέπεις. Βάλτωσε. Ούτε TikTok εκπομπή κάνουμε όπως ο Φάνης, ούτε Λιανό έχουμε όπως ο Γρηγόρης. Οι μόνες μας δεν είναι στο χιονοδρομικό όπως ο Τσαουσόπουλος.
2: Ναι, αλλά είναι στο Σόπφλιξ.
3: Είμαστε και στο γήπεδο. Το καλύτερο, στο Καραϊσκάκι. Δεν ξέρω αν το έχετε δει. Μπαίνοντας μέσα στο γήπεδο υπάρχουν κάτι μεγάλες οθόνες.
1: Αμάντα! Πάρ' το απόφαση, Βασίλη. Το νέο Μάπε Show δεν τραβάει.
4: Δεν τραβάει μπροστά. Πίσω όμως.
1: Πίσω.
5: Από πίσω γύρισε.
4: Πίσω σε αυτό που ξέρουμε. Στον πάτο.
1: Βασιλική, πάτο.

0: Αντώνιος.
1: Ο Παναγιέν.
2: Ο Γιαννάκης.
3: Γουδί.
4: Ο Παπαμάπας.
5: Όπα, όπα, παιδιά. Αν το πάμε έτσι, χρειαζόμαστε μια μεταγραφάρα.
2: Ρε το Μπουζουλό.
5: Όχι, όχι, όχι, όχι. Χρειαζόμαστε έναν παλιό μαπά. Πού να μην φύγει αυτή τη φορά.
6: Αρχαία πνεύματα του μάπες.

0: Επιστρέψαμε. Βασιλική, τώρα πάτα το.
1: Ο τελευταίος πάντα γελάει. Χαχα.
2: Y'all ready for this?
3: Δημήτρης Ουγγαρέζος, ο τελευταίος.

0: Και όσο ο Θανάσης Παζάς μου εξιστορεί τι τον, μου περιγράφει τι τον εκνευρίζει, εγώ συνειδητοποιώ ότι είναι Τρίτη 20 Μαΐου, άρα πάει και ο Μάιος.
1: Είναι Τετάρτη.
0: Είναι Τετάρτη, σε ευχαριστώ.
2: Τελείωσε, φίλε.
0: Ναι, ναι, είναι Τετάρτη, ναι, ναι. 20 Μαΐου, σε ευχαριστώ, Κατερίνα. Πάντως το 20, το 20 ήταν το θέμα μου. Ότι είμαστε πια ένα δεκαήμερο, 11 ημέρες για την ακρίβεια, 31 δεν έχει ο Μάιος.
1: 31, ναι.
0: Πάρα πολύ ωραία. Που φεύγει και η άνοιξη.
1: Τίποτα, παιδιά, ολοκληρώνεται αυτή η εβδομάδα και την επόμενη Παρασκευή έχουμε κάποιοι έχουν μπροστά τριμεράκι, όχι όλοι.
0: Μπράβο, Κατερίνα.
1: Αλλά ναι, έρχεται
0: έτσι
1: το Αγίου Πνεύματος
0: πρώτη. Έτσι όπως το θέτεις, θα έχεις. Έχεις βρει σιγά σιγά τα κουμπιά μου.
1: Ναι, σιγά,
0: μπράβο,
1: σιγά.
0: Πάρα πολύ ωραία. Δεν θέλω να μου. Στα μούτρα.
1: Βρήκα το κλειδί της καρδιάς σου.
0: Έτσι,
1: απλά πιτσικάρι καμιά φορά.
2: Το τρίμερο ποτέ είναι.
0: Πιτσικάρι.
1: Ναι, είναι τραγούδι των Χατζηφραγκέτα.
0: Δεν το παίρνεις πίσω τώρα πάλι.
1: Όχι, ρε, είναι τραγούδι των Χατζηφραγκέτα.
0: Ναι, ναι, αλλά η ουσία ποια είναι.
1: Ότι βρήκα λοιπόν, απλά πιτσικάρι.
2: Ήθελα λοιπόν, να σου πει, μωρέ, τέτοια είναι τώρα. Δεν
0: κατάλαβες λοιπόν.
2: Αυτό είναι μόνη της, μωρέ.
0: Δύο βήματα μπροστά, ένα βήμα πίσω.
1: Ναι, μωρέ, θα το βρω σιγά σιγά.
0: Τέλος πάντων, μάπες, αυτό είναι το Muppet Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Αν συνεχίσετε να μας ακούτε, είστε άξιοι της μοίρας σας. Εδώ είμαστε λοιπόν, η Λαθανάση όρισε δύο κόψα κάτι.
2: Κριτικάρει τι σχέσει τη, γι' αυτό είναι μόνη τη. Δεν κρατάει το στόμα τη κλειστό.
1: Α, δεν το κρατάει, είναι, κλειστό, είναι
0: είσαι, διαρκώς, είσαι ένα πνεύμα διαρκού αντιλογία, όχι μόνο σε μένα. Προφανώ εγώ είμαι ένα δείγμα. Πώς λέγανε παλιά.
2: Δείγματα δωρεάν.
0: Δείγμα δωρεάν, σε ευχαριστώ. Όπως επίσης προσπαθεί συνέχεια να.
2: Πες τα, Δημήτρη, πες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θέλει να τα πει.
0: Ναι, ναι, ναι. Α, με ειρωνεύεσαι κι εγώ πάνω.
1: Όχι, ρε παιδί μου, πες.
0: Θέλω να τα πω. Προσπαθεί συνέχεια να δικαιολογήσει τον εαυτό σου ρίχνοντας τη δική σου την ευθύνη στους άλλους. Δηλαδή, η πρώτη σκέψη δεν είναι τι έκανα εγώ λάθος, είναι ο άλλος γιατί φταίει, ώστε να μου βγάλει τη συγκεκριμένη συμπεριφορά.
1: Δεν νομίζω ότι το κάνω αυτό.
0: Ακριβώς.
1: Δεν νομίζω ότι το κάνω.
0: Στο βγάζω εγώ.
1: Είμαι πολύ. Έχω έντονο αυτό της αυτοκριτικής.
0: Δεν το βλέπω.
1: Και της ενδοσκόπησης. Ξοδεύω πολύ χρόνο μες στη μέρα μου να αναρωτιέμαι τι κάνω.
2: Είσαι από τα παιδάκια που δεν προλαβαίνεις να χαρείς το κάστρο στην άμμο. Τον γκρεμίζεις πριν το τελειώσει.
0: Εγώ νομίζω πάλι ότι έτσι είσαι εκφύσεως. Δηλαδή, όντως είσαι. Κάνεις αυτοκριτική και ψάχνεις την ευθύνη πρώτα σε σένα. Αλλά θεωρώ τα χρόνια σου στην ψυχολόγο ή στον ψυχολόγο. Δεν μιλάω στη συγκεκριμένη, τη Μαρία, ας πούμε.
1: Ναι, ναι.
0: Σε έχουν χαλάσει. Σε έχουν ξεμυαλίσει για την ακρίβεια.
1: Ρε παιδί μου, αφού είσαι.
0: Και σε έχουν βγάλει από την κανονική σου πορεία, η οποία είναι της αυτοκριτικής.
1: Δεν χωνεύεις τους ψυχολόγους. Έχεις αυτό
0: όχι,
1: το πράγμα τώρα.
0: Δεν χωνεύω την επίδραση του συγκεκριμένου ψυχολόγου σε σένα.
1: Μα δεν με ξέρεις προ.
0: Σε ξέρω. Σε έχω καταλάβει πάρα πολύ καλά. Εσύ πώς το έχεις καταλάβει.
1: Έχω 100 χρόνια που πηγαίνω.
0: Εσύ πώς με κόβει. Α, προψυχολόγο είναι ο
1: Ζουντέζη. Ναι.
0: Α, εντάξει.
1: Αυτό. Λοιπόν, τι, προ Μαξ.
0: Όχι, αν σε. Τον μπρο νομίζω ότι μου πες. Ότι δεν με ξέρεις μπρο μου. Λοιπόν, μάπες, καλημέρα σας. Όπως βλέπετε, δεν μπορούμε να συνοηθούμε μεταξύ μας. Θα συνοηθούμε με εσάς. Άρα 6-9-8, 104, 104 και 6. Θα βάλω τα δύο προηγούμενα θέματα που έχουμε πει και δεν φτούρισαν, γιατί μιλούσαμε πάρα πολύ. Το ένα ήταν η πρώτη μου δουλειά. Θέμα ημέρας. Και το άλλο ήταν τι κάνω με 2 ευρώ. Τι μπορώ να κάνω με 2 ευρώ. Τώρα μάλιστα που αυξήθηκε η βενζίνη πάνω από τα 2,10.
1: Α, δεν τα.
0: Πάμε
2: να κρατάς το καροτσάκι στο σούπερ μάρκετ.
0: Πάμε σου λέει. Τα καροτσάκια στο σούπερ μάρκετ, απροπό που λες, παρατήρησα ότι δεν έχουν πια εκείνο το κολπάκι που βάζεις 1 ευρώ για να τα πάρεις και μετά το έπαιρνες όταν ήταν να τα ξαναφύσεις.
1: Τι έχουνε.
0: Τίποτα. Τα παίρνεις κανονικά. Έφυγε δηλαδή η χρέωση του καροτσακίου, που δεν ήταν χρέωση, ήταν για να μην το κλέψεις, ας πούμε, ή όσο το παίρνεις, να έχεις πληρώσει 1 ευρώ σε περίπτωση που δεν το επιστρέψεις ή που αργήσεις να το επιστρέψεις.
2: Καταλαβαίνω και το λες, γιατί πηγαίνουμε σε ίδιο σούπερ μάρκετ που τα έχει βγάλει.
0: Γιατί υπάρχουν άλλα που το έχουν ακόμα.
2: Κάποια το έχουν.
0: Το ευρώ.
2: Το έχω πετύχει σε 2-3.
0: Μα ποιος έχει
2: ευρώ. Είναι αναλόγως στην αλυσίδα,
0: νομίζω. Ναι, μπορεί. Αλλά ποιος έχει τώρα 1 ευρώ να βάλει μέσα στο καροτσάκι.
2: 1 ευρώ πλέον, τι να το κάνει.
0: Βασικά δεν έχουν κιόλας. Νομίζω περισσότερο με κάρτες κινούνται. Αλλά ναι. Μα πες, πείτε μας λίγο. Εξακολουθεί αυτό το σύστημα με τα καροτσάκια που, στο σούπερ μάρκετ που βάζεις 1 ευρώ για να μπορείς να τα πάρεις και το ξαναπαίρνεις πίσω όταν το βάζεις στη θέση του.
1: Εγώ παίρνω πάντα καλάθι στο μεταξύ. Αυτό σκέφτομαι.
0: Γιατί
1: τώρα.
0: Γιατί παίρνεις λίγα πράγματα. Ιδέα. Άρα πηγαίνεις πιο συχνά. Ή πηγαίνεις μια φορά το μήνα. Ο Θανάσης μου πηγαίνει μια φορά το μήνα για τα.
1: Όχι, σίγουρα πιο συχνά. Αλλά υπάρχουν τα μεσαία καλάθια. Υπάρχουν τα καλάθια τα μικρά, τα χεράτα.
0: Ναι,
1: υπάρχουν
0: ξέρουμε τα καλάθια, ναι. Κατερίνα, μου μας περιγράφεις τα
1: καλάθια. Το μεσαίο δεν είναι τόσο μικρό. Κάτι φοράς μέσα. Όχι.
2: Όχι πάρα πολλά. Σου την κάρι θέλεις με μεσαίο, θέλεις και ένα μικρό.
1: Δεν
2: το καρότσι είναι το πιο βολικό, παιδιά, ό,τι κάνουμε τώρα.
1: Σίγουρα είναι.
0: Έλα, πες το.
1: Αλλά εγώ όταν κυκλοφορώ με καρότσι, λέω τώρα εδώ θα γίνει χαμός.
0: Νομίζω πάντως
1: ότι.
0: Νομίζω πάντως ότι χαμός γίνεται ούτως ή άλλως. Δηλαδή είναι έτσι στημένα τα σούπερ μάρκετ. βασισμένα σε κανόνες marketing που αποκλείεται, δηλαδή μην κατηγορείτε τους εαυτούς σας που πάτε για 5 πράγματα και παίρνετε 10, αν έχετε την οικονομική ευχαίρεια να το κάνετε, έτσι. Αλλά και οι αυτοί που πάνε για 5 νομίζω τουλάχιστον παίρνουν 7.
1: Ναι.
0: Είναι έτσι η φάση, είναι έτσι δομημένο το σύστημα να μην μπορείς να πάρεις μόνο αυτά για τα οποία έχεις πάει. Όλο και κάτι θα σε ξεμυαλείς. Τώρα, ας πούμε, πήγα εγώ εχθές. Θα το πω, δεν πειράζει. Πήγα στον Βασιλόπουλο εχθές και πήρα. Εκεί πήρε το μάτι μου, έπιασε το μάτι μου κάτι μπισκοτάκια. Τα έχει σε διαφάνεια, μάλιστα, όχι σε κουτί, για να μην τα βλέπεις. Έβλεπες τα μπισκοτάκια. Όχι το.
1: Ναι, ναι, απέξω, όχι το περιτύλιγμα. Ναι,
0: ναι. Ναι, ναι. Και ήτανε στρογγυλά. Με ζάχαρη άχνη και στη μέση μια τρύπα με μαρμελάδα βερίκοκο.
2: Πολύ παλιά αυτά.
1: Ωραία,
2: πολύ
1: τύπου
2: παλιά.
1: Πτυφούρ.
2: Ωραία.
0: Τύπου πτυφούρ, ακριβώς. Ναι, το θέλω, ναι. Έχεις απόλυτο δίκιο. Εγώ στη γεύση δηλαδή πτυφούρ θα είναι.
2: Εγώ από εκεί που είπες παίρνω τα σοκολάτα που έχουν ζάχαρη από πάνω κρυσταλλική. Τα έχει σε μια γωνία πάντα. Μια μόβη συσκευασία.
0: Ναι.
2: 2,35. Δεν ξέρω και τι τιμή.
0: Άλλη μόνο.
2: Ή βουτύρου. Τα βρετανικά, τα buttermilk.
0: Τέλος πάντων, προφανώς δεν πήγαινα στο σούπερ μάρκετ όμως για να πάρω τα συγκεκριμένα μπισκότα. Πάντως, επειδή θέτεις αυτό το θέμα, να ξέρετε ότι τέτοια έξυπνα μπισκότα που μπορεί να βρεις κάτι που να είναι ακριβώς πάνω στο γούστο σου, έχουν τα Lidl.
1: Ναι.
0: Κάτι μπισκότα που λες, ω μαν, τι ωραίο πρέπει να είναι αυτό.
2: Το Lidl ξέρεις τι έχει, είναι η Αγία Βαρβάρα των ρούχων. Έχει όλες τις απομιμήσεις των δυνατών προϊόντων. Ας πούμε, δεν πας για Twix, δεν παίρνεις Twix, παίρνεις Μπουρτσχαντβάιτ.
1: Που είναι σχήμα.
0: Δεν είναι απομιμήσεις, είναι η αντίστοιχη εταιρεία της Σουηδίας.
2: Έχουν παίξει σοβαρή μπάλα στο Lidl, ξέρετε τι κάνουν.
1: Πάντως σου λέω ότι το κόλπο ποιο είναι. Εκεί που είναι το ύψος των ματιών σου, έχουν τις πιο γνωστές μάρκες, τις πιο εμπορικές.
0: Παλιά να
1: ξέρεις. Και ενδεχομένως και τα πιο ακριβά πράγματα.
0: Ακριβώς. Γιατί παλιά να ξέρεις, δεν ξέρω αν ισχύει ακόμη και όσοι ξέρουν να μα στείλουν. Να πω χαιρετισμούς και τα φιλαράκια μου στο DHL εχθές που μου έστειλαν και ευχαριστήριο που είπα, αλλά δεν είπα παιδιά κάτι. Είπα την προσωπική μου την εμπειρία. Ξέρω και επειδή έχουμε συνεργαστεί ότι είστε οικογένεια, ότι είστε ομάδα, αλλά αυτό βγαίνει και στην εξυπηρέτηση και γι' αυτό σας ευχαριστώ πολύ. Τέλος πάντων, να ξέρετε ότι, και αν μας ακούνε από σούπερ μάρκετ, χρέωναν περισσότερο τις προθήκες που ήταν στο ύψος του ματιού. Δηλαδή υπάρχει διαβάθμιση στο πόσο χρεώνει το που βάζει το προϊόν σου.
1: Αλλά
0: αν το βάζει κάτω.
1: Σου.
0: Ναι, αν το βάζει κάτω, αν το βάζει πάνω.
2: Έχει
0: αν το
2: λογική,
0: στο μάτι.
2: Έχει
0: φυσικά
2: λογική.
0: Και έχει. Δεν ξέρω αν ισχύει ακόμη όμως, γι' αυτό το λέω. Λοιπόν, Βασίλης Βλάχος μόλις εισήλθε στο χώρο.
3: Εγώ δεν παρασύρομαι να ξέρετε από αυτά στα σούπερ μάρκετ.
1: Όχι.
3: Πάω πλέον πάρα πολύ στοχευμένος.
1: Με λίστα.
3: Με λίστα την οποία έχω γράψει στο κινητό.
0: Άλλο την τηρείς. Ότι πας με λίστα, όλοι με λίστα πάμε. Εσύ την τηρείς.
3: Γυρνάω πίσω τρεις.
4: Το ρολόι δείχνει 6:30. Και το ραδιόφωνο
5: 104,5.
6: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσοβας 38 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
7: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα η φύση. Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τις τυμφαλίδες όρνηθες.
8: Ποια έκθεση βρε τρελέγκο. Αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου. Έργα τέχνη στα κουφώματά του.
7: Δηλαδή, είναι καλός.
8: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω. Τα κουφώματά του είναι εργοστασιακά και οικονομικά.
7: Αλήθεια. Και πού βρίσκεται?
8: Στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου. Με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσωμιωτή. Δες περισσότερα και στο aluxal.gr. Αλουξάλ Καραχάλιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
7: Εντάξει Γεώργιε, με έπεισες. Θα πάω. Είναι θέμα τέχνης. Και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.
4: Today 104,5.
0: Για λόγο ο οποίος στεναχωρεί τους ανθρώπους. Δεν θέλω να τα επαναλάβω γιατί τα έλεγα τώρα εδώ στα παιδιά. Και ξέρεις, στην αρχή σου προκαλεί γέλιο όχι επειδή είναι αστείο. Επειδή τόλμησε κάποιος να εξτομίσει τέτοια κακία. Λοιπόν, σας παρακαλώ, ό,τι ο καθένας, ό,τι έχει μέσα του, ας το κρατήσει μέσα του. Δεν χρειάζεται στο δημόσιο λόγο να είστε τόσο κακοί. Και ο Τριαντάφυλλος είναι και λίγο, Δεν τον δικαιολογώ, αλλά έχει, είναι λίγο επιφανειακός. Λίγο τα λέει, μετά θα πει κάτι άλλο. Αυτά είναι έτσι. Ο Δανίκας που υποτίθεται ότι είστε και ευυπόληπτος. Σας παρακαλώ, αυτός ο λόγος είναι παροχημένος που εκφράζεται. Είναι παροχημένος. Δεν μπορείτε να λέτε αυτά τα πράγματα για ανθρώπους με ψυχές, με επιλογές, με σκέψεις, με συναισθήματα.
3: Τέλος, δεν έγιναν αυτά προφανώς. Δεν έχω πάρει χαμπάρι. Ναι.
2: Προχθές όμως τι έγινε. Είδα. Γιατί παρακολουθώ η εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα. Εμάς παρακολουθώ και εγώ τον Γιώργο Λιάγκα.
0: Μπράβο.
3: Όχι, θα δείτε πώς είναι.
0: Αμέσως μετά κατασκοπία. Θέλω να διαβάσει η Κατερίνα ένα μήνυμα που ήρθε, το βράδυ για τους μάπες.
2: Να το δούμε πρωί-πρωί. Λοιπόν, και λέγανε προχθές, σχολίασαν τη συνέντευξη που έδωσε στο ΕΛ. Νομίζω πρέπει να ήταν την Παρασκευή πριν κάνει το τελικό.
0: Στο ΕΛ
2: που έδωσε ο Ακύλας. Και έλεγε, παιδί μου, εξέφρασε το παράπονο του, λέει: δεν μου αρέσει, λέει, αυτό να ακούγεται για την Ελλάδα. Ότι δεν είμαστε, λέει, μια Ελλάδα, λέει, gay friendly. Τι είναι αυτό, λέει. Δεν κάνουμε, λέει, σωστό. Δεν κάνει σωστό, λέει, πρόμο, λέει, της χώρας. Δεν είναι αυτή η Ελλάδα. Όπως μας έλεγε παλιά, ότι δεν ήταν και η Ελλάδα στις ταράτσες στη Σάντι. Λοιπόν, αυτή είναι η Ελλάδα και τον επιβεβαίωσαν οι δύο άνθρωποι στη διά του εκπομπή χθες.
0: Εντάξει, βέβαια δεν πρέπει να είναι gay friendly, πρέπει να είναι human friendly.
3: Αυτό ακριβώς. Τι friendly να είναι η χώρα που ο συγκεκριμένος άνθρωπος τον έχουν κυνηγήσει εδώ που τα λέμε. Τι να πήγαινε να πει, δηλαδή.
0: Ξέρεις που τρελάθηκα, μάπες μου, ακούστε.
3: Τον έχουν κυνηγήσει να τις φάει, ενώ τον έχουν κυνηγήσει το κινητό στα σχόλια.
0: Δυστυχώς. Καλός ή κακός, δεν μπορώ να αρθρώσω φουλ. Δεν έχω και το παράπονο του Ανδρέα που θέλει να. Που έχει ότι δεν ολοκληρώνει αυτό που θέλει να πει. Αλλά το λέω ειλικρινά. Εγώ με πολύ λιγότερο θα μπορούσα να είμαι ευχαριστημένος, αλλά πολλές φορές δεν προλαβαίνω γιατί πρέπει να μιλήσουν όλοι. Είναι λοιπόν η καθηγήτριά του, η καθηγήτρια φωνητικής του Ακύλα, που βγαίνει στον αέρα και με περισσό θράσος μας λέει στη ΦΕΗ κυρίως, απευθύνεται, αλλά σε όλους μας και στην τηλεόραση. Εγώ τώρα, κυρία Σκορδά, τι να πω στα παιδιά που με ρωτούν γιατί η κυρία από κάτω από τις αναρτήσεις και από το τραγούδι του Ακύλα υπάρχει τέτοιος κακοποιητικός λόγος και τον βρίζουνε κτλ. Και γιατί υπάρχουν τέτοια σχόλια από τα πάνελ και γιατί υπάρχει αυτή η κακία από την τηλεόραση. Ότι δηλαδή όλο αυτό προκύπτει από την τηλεόραση. Και πολύ σωστά λέει η ΦΕΗ, αφήστε τους άλλους, εσείς και οι γονείς και τα παιδιά τα ίδια, ας αλλάξουν την κατάσταση από εδώ και πέρα.
3: Ναι.
0: Αυτό να πείτε στα παιδιά. Ναι. Εγώ θέλω να πω, εγώ όμως εκείνη την ώρα ήθελα να πω, σωστά να απολογηθείτε στα παιδιά και να απολογηθείτε γιατί που σίγουρα θα σας ρώτησαν εφόσον σας ρωτάνε αυτά και έχουν τέτοιο θάρρος τα παιδιά, γιατί ο Ακύλας είπε ότι όταν δήλωσε και εξέφρασε ότι είναι ένα queer παιδί, βίωσε τον bullying τόσο στις Σέρες όσο και στην Αθήνα. Γι' αυτό να απολογηθεί και η δική σας γενιά και η προηγούμενη και ενδεχομένως και η επόμενη. Αυτό να εξηγήσετε στα παιδιά λοιπόν. Γιατί τώρα αυτοί που έκαναν bullying στον Ακύλα για αυτό που είναι, τώρα τους στείλουν εξέδρες και γιγαντοοθόνες για να παρακολουθήσουμε όλοι μαζί τις συμμετοχές του Eurovision. Γιατί αυτή η υποκρισία και γιατί όχι μια αγκαλιά από την πρώτη στιγμή μέχρι την τελευταία. Γιατί και που πολλοί από αυτούς, εγώ πιστεύω, που στήσανε αυτή την οθόνη στις Σέρες, μόλις χάσανε, είπανε πάλι καλά που έχασε. Γιατί τι θα λέγαμε στα παιδιά μας, τι είναι αυτό που κέρδισε και δεν κέρδισε ο straight ο άντρακλας ή η straight η γυναίκα με το στήθος το μεγάλο.
2: Και δεν τόλμησε.
0: Μάλλον αυτή κέρδισε.
2: Και ξέρεις, και δεν τόλμησε και το παιδί, πιστεύω, να κάνει και την εμφάνιση που ήθελε 100%. Γιατί από κάτι κούφια λόγια, από συνεντεύξεις που έχω ακούσει από εδώ από εκεί, κάτι προτάσεις, ήθελαν λίγο αλλιώς να το παρουσιάσει, αλλά τελικά έμειναν σε αυτήν την ιδέα.
0: Εντάξει, ενδεχομένως.
2: Δεσμεύεσαι σε αυτή τη χώρα, φίλε, και καλύτερα.
0: Μπορεί, ναι, έχεις δίκιο. Αλλά δεν ξέρω τι είναι. Εγώ δεν μπορώ την υποκρισία. Δηλαδή, μπροστά στην καθηγήτρια αυτή δεν γινόταν το bullying στο παιδί, στον Ακύλα Μικρό.
3: Αυτά όλα
0: γινόταν. Όλη η κυρία ήταν στο ιογραφείο των καθηγητών, ήταν.
3: Αυτά όλα ξεκίνησαν χθες, γιατί μέχρι και το Σάββατο Κυριακή πρωί ήταν όλα μια χαρά. Εντάξει, δεν τα είχαμε καταφέρει.
0: Καλέ, πηγαίνουμε για νίκη, το είχε πει και Ασυμπίλιο. Το Σάββατο λες.
3: Άντε, πες και δεν πήγαμε και την Κυριακή. Και χθες, ας πούμε, Τρίτη είχαμε.
0: Εγώ τι κάνω τις μέρες, τι γίνεται.
3: Ναι, δεν ξέρω. Ναι. Ξεκίνησε αυτή η κουβέντα η οποία δεν καταλαβαίνω ακριβώς τι νόημα έχει.
2: Από Δευτέρα ξεκίνησε η Βασίλη των Σταυρών, είναι από Δευτέρα πέφτει.
3: Επειδή Δευτέρα είδα λίγο τα πράγματα, δεν είχε ξεκινήσει τέτοια queer κουβέντα. Και χθες που κοιμήθηκα εγώ 2 ώρες προφανώς.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
2: Πήγανε το πρόβλημα εκεί που τους ενοχλεί.
1: Περιμένανε να πέσεις για ύπνο.
0: Να είμαι λίγο ρεαλιστής. Σταυρώστε τον, δεν πειράζει. Αλλά υπάρχει ένα όριο στο, στο πώς βριζόμαστε. Έτσι νομίζω ότι πρέπει να γίνεται. Δείτε τι έγινε στη Βουλή, ας πούμε. Είπε η κυρία Κωνσταντοπούλου στην συζήτηση για την άρση της βουλευτικής σας ασυλίας, κατηγόρησε τον προεδρεύοντα της Νέας Δημοκρατίας ότι να σας πω είστε προκατηλημένος. Γιατί πριν φιλιώσουν και αγκαλιαζόσασταν με τον Άδωνη. Και βγάζει φωτογραφίες.
1: Τι ρεπόρτερ είναι αυτή.
0: Πρέπει να το δείτε. Δεν ξέρω αν το είδατε, μα πρέπει να το δείτε. Βγάζει φωτογραφίες στην Ολομέλεια και λέει ορίστε. Αγκαλιές, Εμιλία!
2: Παιδιά, τη γουστάρω.
0: Και βγαίνει ο πρόεδρος και λέει: κυρία Κωνσταντοπούλου, συγγνώμη κιόλας που είχαμε τα γενέθλιά μας και μας ευχήθηκε ο άνθρωπος. Πότε του λέει είχατε τα γενέθλιά σας? Παιδιά, αυτά γίνονται στη Βουλή.
2: Τέλειο. Τελικά τα
0: δεν γίνονται στη Σία Λιαροπούλου, συγγνώμη. Ναι, 7 Μαΐου λέει τα είχατε. Εχθές ήταν 17. Τι να κάνω, λέει, εγώ αυτό που τον είδα τώρα, λέει, και μου ευχήθηκε. Μιλάμε για τέτοιες καταστάσεις και σας λέω ότι έγινε στην Ολομέλεια. Δεν σας λέω ότι έγινε εκτός Ολομέλειας που βγήκανε τα μαχαίρια ανάμεσα σε βουλευτές του Κουκουέ και την Ζωή Κωνσταντοπούλου με βρυσίδια κανονικά, μωρή κακομήρα. Πώς μας είπε μας ο Αρναούτογλου?
2: Βρυσίδια.
0: Έτσι είπε. Έτσι λέγανε μεταξύ τους οι βουλευτές στο
1: περιθώριο. Μια και το έφερε η κουβέντα, θα διαβάσω το μήνυμα της Παρασκευής, η οποία έστειλε από εχθές το βράδυ και μας λέει: μήνυμα για μάπες. Γεια σας, παιδιά, με λένε Βούλα και είμαι από το Αίγιο. Σας ανακάλυψα όταν έγινε αυτό που έγινε με τον Αρναούτογλου, γιατί σας λυπήθηκα. Ακούω μόνο τοπικά ραδιόφωνα και δεν μου αρέσει και πάρα πολύ αυτή η μουσική, οπότε δεν είχα μπει στον κόπο να σας ψάξω. Χαίρομαι απίστευτα που βρεθήκατε στο δρόμο μου, έστω και με αυτόν τον παράδοξο τρόπο. Σας ακούω κάθε πρωί 7.30 με 9. Ανυπομονώ να ξυπνήσω για να σας ακούσω.
2: Και τι ώρα μας έστειλε η φίλη?
1: Μας έστειλε 10. Λες να τα έχει.
0: Την ώρα που κοιμόσουν.
1: 11 παρά.
3: Σίγουρα κοιμόμουν. Χθες όλη μέρα κοιμόμουν. Εδώ έχασα τέτοιες εξελίξεις.
0: Τον έχω πάρα πολύ άχτη, γιατί τον έχω ως αιχμή του δόρατος για διάφορα θέματα στην εκπομπή, για πολύ συγκεκριμένες ομάδες που μας ακούνε. Έτσι που έχουν, ρε παιδί μου, άποψη, τσαγανό κτλ. Και μαθαίνω ότι άλλοι προκόβουν στο ίδιο μοτίβο με τον Βασίλη. Προκόβουν και ο Βασίλης πετάει αετό. Αν πρόκοβε δε, όπως έχω μάθει ότι προκόβουν διάφοροι φίλοι του, θα είχαμε πιάσει την καλλιόλη εδώ πέρα.
1: Μιλάει τώρα με διάφορους γρίφους και δεν έχω καταλάβει.
0: Έμαθα ότι
3: μιλάει για κάτι προκοπές, τώρα τι να πω, ανήκουστες.
0: Τέλος πάντων.
3: Εμείς στα σπίτια μας δεν κάνουμε τέτοια.
1: Για influencer και τέτοια πράγματα.
3: Όχι, παιδί μου, κάτω από το ραντάρ αυτοί που φαίνονται.
0: Τα μισά προσόντα του Βασίλη.
1: Ναι.
3: Τα μισά ακούω.
0: Το 1/4 των προσόντων του Βασίλη έχουν προκόψει.
1: Επικοινωνιακών προσόντων.
0: Επικοινωνιακών, χαρακτήρα, προσωπικότητα, σκέψης, ευφυΐας, ταλέντου.
3: Πες πως πρόκοψαν.
0: Ομορφιάς.
3: Πες πως πρόκοψαν.
0: Τσαγανού ξαναλέω.
2: Φοράγανε κοντομάνικα.
3: Και δεν λες πως πρόκοψαν.
0: Παιδιά πρόκοψαν πάρα πολύ.
1: Ναι,
2: πολύ καλά.
1: Τυχερά είναι αυτά, Βασίλη.
0: Τα φτιάξανε με τον επικεφαλής και καλώ τα παιδιά. Και προπάνε ντουγρού.
2: Είναι έγκριτοι δημοσιογράφοι και παρουσιαστές τώρα.
0: Και ο δικός μας εδώ απλά δίνει το ωραίο το πρωί.
1: Στο χέρι σου είναι να τα φτιάξει με τον επικεφαλής.
0: Εγώ.
3: Όχι, δεν λέμε για τέτοια τώρα.
0: Όχι, στο δικό μου χέρι. Είσαι καλά.
3: Όχι, μιλάμε για επικεφαλής του επικεφαλού.
1: Όχι για leader τύπου.
2: Δεν με θέλανε ποτέ, ρε γάμο, γιατί ήμουν λίγο παχουλός.
0: Εσύ να δεις ήθελε ποτέ μια διευθυντριά σου για να σου φτιάξει τη ζωή?
2: Κοίτα, βέβαια, γυναίκα με βγάλε στον χώρο.
0: Είδες.
2: Αλλά όχι, όχι έτσι όπως.
0: Όχι ερωτικά.
2: Η Νατάσα Λεσιώτια, θα πω.
0: Έλα ρε.
2: Ναι, η Νατάσα Λεσιώτια με ανακάλυψε.
0: Χαιρετισμού στην Νατάσα.
2: Χαιρετισμού στην Νατάσα.
0: Γεια σου, Νατάσα. Και στον Γιάννη Κορδόνη, καλημέρα που μας διορθώνει κατά καιρούς. Και στον Ξενοφόδο το Σκιτζή που μας ακούει. Και στον. Θα το πω, παιδιά. Κόλλησα τώρα. Έλα.
1: Ναι, θα πάμε.
0: Πώς λέγεται?
3: Τι κάνει?
1: Στο μεταξύ.
0: Όχι, στο μεταξύ, δεν πρέπει να το πω.
3: Τι κάνει αυτό, με ποιον είναι, πού είναι?
2: Τώρα που δεν σε παύσει να πω και κάτι που θυμίζει.
0: Όχι, είπαμε!
1: Πρέπει να σκεφτεί.
0: Βρίσκουμε. Η Κατερίνα πήγε να πει, τη λέω, παύσει.
3: Βρίσκουμε το τέτοιο τώρα. Το
2: άνθρωπο δεν μιλάμε.
1: Ναι, κάντε λίγο ησυχία. Παιδιά, και εσείς μείνετε με τις σκέψεις.
0: Μην μιλάτε, βούλωσε
1: το. Έλα, εντάξει, το βούλωσε.
2: Να πω κάτι.
0: Όχι, ήρθα.
2: Δεν κρατιέμαι όμως, ρε γαμώ το μου.
0: Θες να περάσεις έξω μέχρι να το βρω?
2: Όχι, τώρα είναι τραυμαλική.
1: Μήπως να δοκιμάσουμε
2: αυτό,
1: να κάνουμε λίγο ASMR, έτσι πως καθόμαστε. Για να δούμε.
3: Αχ, αηδία είστε.
1: Μα δεν καταλαβαίνω.
3: Όχι, θα το θυμηθεί.
2: Τώρα αυτό τι σκούφιος χρόνος είναι.
3: Θα το θυμηθεί.
0: Σκούφιος.
2: Ο Γρηγόρης έχει αρχωθεί πάρα πολύ τώρα.
3: Ο Γρηγόρης χορεύει. Λέγε.
0: Ο Γρηγόρης.
3: Το θυμήθηκες?
0: Ο Γρηγόρης δεν έχει πάει καν στο ραδιόφωνο τώρα.
3: Το θυμήθηκες?
0: Περίμενε, ρε παιδί μου.
1: Ο Θανάσης πάντως είχε δίκιο.
0: Ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Ο οποίο, παιδιά, πάρα πολύ.
3: Κάναμε 5 λεπτά κενό στην εκπομπή για να θυμηθεί τον Βαγγέλη τον Χαρισόπουλο.
0: Ναι. Στο μυαλό μου τώρα ξύπνησε.
3: Αλήθεια. Εντάξει, απαράδεκτο.
2: Βαγγέλη, καλημέρα.
0: Δεν είναι θέμα Βαγγέλη, είναι θέμα μυαλού μου, το οποίο τώρα ξύπνησε. Παιδιά, είναι η ώρα που. Τώρα πια έχω γίνει. Δεν είναι η ώρα, ήταν η ώρα. Τώρα κανονικά το βάζω να το δω το κάτι ψήρεται. Λέει σοβαρέ αδάκε του, κοροϊδεύει τα μούτρα.
3: Θυμήσε μα σε ποιο κανάλι παίζει
0: τον Αντένα. Άρα στο Star που ήταν στο Shopping Star δεν τον άφηναν τα πίσω. Τα μούτρα σε κάποια φάση νιώθω άβολα. Λέω θα το βλέπουν τώρα το σπίτι και θα στεναχωριούνται αυτοί. Όχι οι κακίες.
3: Ναι, ναι.
0: Πολύ έξυπνα αστεία τα οποία όμως αν τα ακούγανε μπορεί να σπαρξιούνται.
2: Άντε λοιπόν θα το πω. Μου κάναν πρόταση να είμαι στο. Να κάνω το voice over του κάτι ψήνεται. Και είχα ξενερώσει. Και λέω,
0: το τωρινό τώρα.
2: Το τωρινό και λέω κοιτάρε μου το φάγε ο Βαγγέλης. Ναι, και μετά κάτσε δεν τρέπει σου. Καλά έκανε. Λέω όχι, λέω πολύ φλόρο είμαι μπροστά του. Ήμουν κύριο εγώ. Αχ, λέω τι ωραία το φτιάχνουν.
0: Ρε του κοροϊδεύει. Ωραία αστεία, όχι τους εκλεβάζει.
1: Ναι, ναι.
0: Τέλος πάντων,
3: και στο shopping πάντως, εντάξει, ήταν και πάρα πολλά τα χρόνια. Κάτι viral περιπτώσεις που θυμάμαι, συμμετείχε να πω πάρα πολύ.
0: Νομίζω εκεί ότι τον. Ναι, συμμετείχε, αλλά κάπως τον περιόριζαν. Τέλος πάντων, 698.
2: Είναι δύσκολο να το σπει κάτι, φίλε.
0: 698-104-104 και 6 τα μηνύματα στο Viral. Καλημέρα και στο Βαγγέλη, θέλω να πω τέλος πάντων. Αυτό ήθελα να πω.
3: Για όνομα τη Παναγία. Παναγίας.
0: Λοιπόν, πάμε γρήγορα στους μάπες. Τι κάνεις με ένα διεύρο και ποια ήταν η πρώτη σου δουλειά. Τι από αυτά αποτελούν, ξέρω, θα μου πεις πάλι ξανθήπη και.
3: Όχι, θα σου πω τρεις μέρες το διευρώ.
0: Ε?
3: Τρεις μέρες το διευρώ.
0: Αφού δεν έχουμε δώσει τους μάπες στο λόγο καθόλου.
1: Η πρώτη δουλειά.
0: Περνάει, περνάει. Περνάει στο μικρόφωνο σου.
1: Τα παγάκια του φραπέ περνάνε στο μικρόφωνο.
3: Και ξέρεις γιατί περνάει. Γιατί είναι φραπέ. Εγώ όταν ανακατεύω συνέχεια τσίκι τσίκι πίσω το φρέντο δεν καταλαβαίνεις τίποτα.
1: Μεγάλη διαφορά τα παγάκια από το φραπέ σε σχέση με το φρέντο.
3: Βάζει
1: και είναι άλλος ήχος. Άντε, πες με
3: και εσύ. Πολύ μεγάλη διαφορά ο καφές, ειδικά στο φραπέ, το πόση ζάχαρη έχει. Του Θανάση έχει μπόλικη και το βλέπω. Ενώ αφρός κάθεσα πάνω.
0: Θανάση Πασάς, Κατερίνα Μπουκά, Βασίλης Βλάχος,
3: Δημήτρης Σουγκαρέζος.
0: Βασιλική Παρδάνη στη ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοσκηνοθεσία. Αυτό είναι το Μάπες Show, Μάπες μου. Καλημέρα σας. Σήμερα λοιπόν που είναι, όσο μαζεύετε τα μηνύματα για να πούμε τα πρώτα, 20 Μαΐου δεν υπάρχουν ακόμα τίποτα από ό,τι βλέπω το Βασίλη. Λιδία.
3: Δεν θες Ξανθήπη γι' αυτό.
0: Δεν θέλω Ξανθήπη και Βαρβάρα. Δεν θέλω Ξανθήπη, Βαρβάρα και Νέα Αθηνά.
3: Δεν έχουν στείλει φίλες εν τω μεταξύ.
0: Λιδία λοιπόν, καλημέρα, γιορτάζει σήμερα. Διεθνή ημέρα κλινικών μελετών σήμερα. Ευρωπαϊκή ημέρα για τη θάλασσα. Παγκόσμια ημέρα αυτοάνωσης και αυτοφλεγμονώδους αρθρίτιδας. Και παγκόσμια ημέρα μέλισσας. Παγκόσμια επίσης ημέρα μετρολογίας. Σαν σήμερα συνέρχεται στην Νίκαια το 325 της Μικράς Ασίας η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος για τα καταδικά στον αριανισμό. Σαν σήμερα εκδίδονται πειρατικά το 1609 τα έργα του William Shakespeare από τον εκδότη Thomas Thorpe. Πειρατικά ξαναλέω όμως.
3: Mm-hmm. Παράνομα.
0: Παράνομα.
2: Εννοείται.
0: Αλλά όλα μαζί. Κάποιος σκέφτηκε ότι 154 σονέτα του William Shakespeare καλό είναι να εκδοθούν. Δεν υπήρχε επίσημος εκδοτικός οίκος και λέει δεν τα αντιγράφω εγώ, να τα κάνω φωτοτυπία.
3: Πάλι καλά. Εδώ
0: και
3: που έτσι,
0: τα λέω, αλλά καταλαβαίνετε την ουσία.
3: Ναι, ναι, ναι. Και η. Πώς τη λένε, η J.K. Rowling του Harry Potter, επειδή δεν είχε λεφτά, είχε γράψει 2-3 αντίτυπα, δεν είχε για φωτοτυπίες και πήγε και έδινε αυτά στους εκδοτικούς οίκους. Έγραφε δε η γνωστή ιστορία στο καφέ απέναντι από το σπίτι, γιατί δεν είχε ούτε για ρεύμα, τη το είχαν κόψει.
2: Πόσο, 7 χρόνια λέει προσπαθούσε.
3: Πολύ, πάρα πολύ.
0: Και τελικά τα κατάφερε και μας έγινε.
3: Τρανσοφόβα!
0: Τρανσοφόβα.
3: Άντε πάντα για εσύ.
0: 1825 ο Ιμπραήμ νικάει τους Έλληνες στο Μανιάκι της Μεσσηνίας ανάμεσα στις απώλειες της ελληνικής πλευράς και ο Παπαφλέσσας. Σαν σήμερα λοιπόν σκοτώνει το Παπαφλέσσας το 1825. Ενώ σαν σήμερα παιδιά αρχίζει η μάχη της Κρήτης το 1941. Καλημέρα στους υγιείς κριτικούς, γιατί πάλι τα βορίζια στο προσκήνιο. Πάλι μαφία, άλλη σου λέει η οικογένεια αυτή. Όχι αυτοί που σκοτωθήκανε τις προάλλες.
1: Ναι, ναι, άλλη.
0: Τι γίνεται στην Κρήτη.
3: Τι έκανε αυτή η οικογένεια, μπορώ αυτή να ακούσω έτσι λίγα.
0: Έλα, Κατερίνα, για να μην μιλάω συνέχεια εγώ.
1: Ήταν ένα κύκλωμα τέλος πάντων.
0: Εγκληματική οργάνωση. Παιδί.
1: Εγκληματική οργάνωση, ναι, που από ό,τι φαίνεται μπλέκεται και στις υποθέσεις ο ΠΚΠ και γενικά απειλούσε.
3: Ναι, παιδιά, τυπούσε... ναι.
0: Γιατί όμως. Έπαιρνε. Ο Θανάσης έγινε χωράφι.
3: Ναι. Ναι.
0: Ο Θανάσης τίμιος.
3: Ωραία.
0: Το χωράφι του.
3: Ναι.
0: Του λέω το Θανάση, δώσε μου το χωράφι να λέω ότι είναι δικό μου για να πάρω επιχορήγηση
3: ο ΠΚΠ.
0: Ο Θανάση λέει, γιατί να το κάνω αυτό.
3: Ναι.
0: Γιατί θα σου κάψω το σπίτι, θα σου κάψω το αμάξι, θα σας σπάσω το ξύλο και ορισμένα από αυτά φέρονται να έχουν γίνει.
1: Και άκουγα το πρωί, συγγνώμη, ότι είχαν πάει και είχαν ξυλοκοπήσει κάποιον για να τους δώσει το χωράφι να βοσκήσουν τα πρόβατα.
3: Παιδιά, εμείς...
0: Θανάση,
3: ναι. Αν δώσουμε το χωράφι για τα πρόβατα, συγγνώμη, όχι απλά δεν μας βαράνε, μας δίνουν και ένα αρνί του Πάσχα. Αυτό ήθελα να καταθέσω.
2: Εντάξει, παιδιά, είναι πολύ παλιές ιστορίες αυτές και πρέπει να τα γνωρίζετε. Δηλαδή, τα
0: Θανάση,
2: τα έχουμε δει από το 2003.
0: Ναι. Είναι πολύ γνωστό. Γιατί δεν πήγες να καταγγείλεις?
2: Γιατί δεν μπόρεσε, γιατί με τρόμαζε πάρα πολύ αντάβια που είχε στο μαλλί.
0: Σε άλλα νέα, να σας πω ότι. Έλα, πες.
2: Για την αγάπη με χεριά ήθελα να πω, εκεί ήθελα να καταλήξω, αλλά το κόψες πάλι.
0: Sorry.
2: Χαίστηκα τώρα.
0: Δεν θες να ξαναμιλήσω, σε κάτι.
2: Όχι, δεν θα ξαναμιλήσω. Κλείσε με, δηλαδή.
0: Κλείστον.
2: Επειδή είναι λίγο.
0: Ναι, γιατί κάνει πίσω.
2: Πάω λίγο από τα τρίκαλα, το πάω το κυκλώνω. Το κυκλώνω, ρε φίλε. Θα πήγαινε αγάπη με χεριά, θα πήγαινε μετά σασμό, μα τα λέγανε.
0: Είχε τέτοια.
2: Ναι, μαφία ήταν. Μετά είχαμε και το Μιχαλόπουλο.
0: Ο Σόμερ ήταν μαφία, ο Σόμερ.
2: Ο Σόμερ ήταν οικογένεια μαφία.
3: Λίγο πίσω από τα κρασά που φτιάχνανε εκεί στι αγάπη με χεριά, τι παίζανε κιόλα οι μπαλοφιέ.
0: Άρα τελικά το ήξερε αυτό που λέει ο Θανασίκη, δίκιο που τον έκοψε.
2: Πιο παλιά με Χρανιώτη Μιχαλόπουλο και μια γυναίκα για ένα αυτοκίνητο, κριτική δεν ήταν που είχαν το μπουζουκ.
3: Εκεί ήταν, παιδί μου, και εκεί ήταν από πίσω η γιαγιά.
0: Άρα κοινό μυστικό ότι η Κρήτη είναι κάπως, πώς να το θέσω.
3: Αυτό πάντως επειδή
0: πιο ζωηρή.
3: Πολύ ζωηρή. Το πέτυχα κάπου αυτό χθες και έλεγε ότι συνδέεται με μία περίπτωση η συγκεκριμένη οικογένεια παλιότερα που είχαν πάει με το Στανιό, τύπου καλημέρα, ήρθαμε να σας πάρουμε τα ζώα από εκεί που τα έχετε να τα πάρουμε δικά μας. Και είχε γίνει μια ολόκληρη ιστορία. Είχε πάει και η αστυνομία. Εγκλωβίστηκε η αστυνομία γιατί ήταν 3-4, αυτή ήταν γύρω στους 50.
2: Τελικά πολύ εκπαιδευμένη η αστυνομία.
3: Αποχώρησαν και έμεινε η υπόθεση κάπως έτσι. Πήγανε δηλαδή και πήρανε τα ζώα κάποιου ανθρώπου και τα κάνανε δικά τους.
0: Εγώ δεν είμαι. Εγώ συνήθως είμαι απέναντι από το Θανάση και γι' αυτό και τον κόβω. Αλλά τώρα εδώ που τα λέμε, δεν μπορεί τόσα χρόνια να συμβαίνουν όλα αυτά και να μην τα ξέρει η αστυνομία και να μην γίνονται με την ανοχή.
2: Εσύ θυμάσαι ένα παλιό βιντεάκι, συγγνώμη.
0: Η αστυνομία της Κρήτης,
3: ναι, ναι, ναι.
2: Και μερικές φορές πραγματικά του το δίνω. Ο Κανάκης είναι προφητικός. Θυμάσαι ένα παλιό βιντεάκι Ζωράδη Αρβίλα που είχε φτιάξει άλλη μια ομάδα στην αστυνομία και του είχε φτιάξει η Τσοπάν που ήταν και καλά φυλάγανε τα πρόβατα στα χωριά. Και ήταν με μουστάκι και γκλίτσες αστυνομικό.
0: Πω.
2: Λοιπόν, τελικά ο Ξεχοηθής τη φτιάξει αυτή την ομάδα.
0: Σαν σήμερα.
3: Ωστόσο, πολύ στερεοτυπική και παλιά εικόνα ο Βλάχος Μπάτσος. Για τον κύριο Κανάκη μας.
2: Υπάρχει όμως.
0: Ναι. Λοιπόν, και ο Βλάχος, ο Ματατζής επίσης από Ελληνοφρένεια, ναι. Ο Μπαλούρδος.
3: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο. Επίσης, αυτά δεν συμβαίνουν, παιδιά, μόνο στην Κρήτη. Συμβαίνουν και στο Καρβενήσι.
2: Εννοείται, ρε.
0: Δεν ξέρω αν έχετε παρακολουθήσει. Έχει βγει ένα πολύ ωραίο ηχητικό στο TikTok, το οποίο φρόντισα να στο φέρω. Έχει λίγες βρυσιές.
2: Το φέρε.
0: Έχει λίγες βρυσιές μέσα, αλλά είναι πάρα πολύ πρωί. Για ακούστε το.
5: Είσαι τώρα, εγώ είμαι διακουπές, Κώστα. Τι διακουπές επάνω εδώ πέφτει αυτός που είσαι στις ορειλές εδώ, δεν μπορούμε να φτιάσουμε τίποτα, ρε γαμώτο. Σώπα ρε, πέφτρε γαμώ την πουτάνα. Πέφτρε πάνω, πέφτει, τι έφτιαξε με τώρα εδώ. Βάζουμε μόλις μπουν δύο πράγματα στην πρίζα, πάει, πέφτρε γαμώ το μουνί που πέταει. Ευθύνης γάτρε, Κώστα, να πέφτει. Τι διάδρε με κοροϊδεύεις επάνω, πού είσαι τώρα, πού είσαι, πες μου.
9: Εγώ είμαι στη Μήλο τώρα, δεν είμαι Καρπινή.
5: Για Μήλο ρε πάνω, αφού τα μάξι σου σπίτι ρε γαμώ την Παναγία, τι αμάξι είναι σου σπίτι.
9: Τα μάξι σου σπίτι, εγώ είμαι στο ρε κουπέρα.
5: Αφού εσύ κατέβαινε σε τα μάξι σου και ώρα γαμώ με ρολεύεις επάνω τώρα, φέρεις τώρα πάρα εμάς. Τι φτιάχνει, έλα εδώ δύο λεπτά.
9: Τώρα μόλι ήρθα κι εγώ.
5: Έλα δύο λεπτά, φυτάξτε το σπίτι τώρα.
9: Δεν μπορώ να έρθω, δεν μπορώ να έρθω τώρα στο σπίτι, είμαι κουρασμένο, δεν μπορώ.
5: Τι είναι κουρασμένο για πάνω, δεν μπορώ. Έλα τώρα, περιμένω κόσμο, ρε, δούμε τι θα κάνουμε, ρε, για μπάνιο, ρε, δεν έχω νερό.
9: Στα αρχίδια μου για να περιμένω, δεν μπορώ να έρθω.
5: Πού είσαι τώρα, ρε.
9: Εγώ είμαι διακουπές, Κώστα.
0: Λοιπόν, αυτή η συζήτηση με τη σκορδά από την επόμενη εβδομάδα θα με παίρνει να έρθω στην εκπομπή και θα είμαι διακοπές.
3: Ναι!
0: Ξεκινάει, θέλει διακοπές, τελικά σιγά σιγά είναι σπίτι.
3: Ναι!
0: Γιατί έχει τα μάξια από κάτω αυτός.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Και δεν τον νοιάζει γιατί έχει πέσει ο πούς στις ορελές.
3: Ναι!
0: Αυτή δεν είναι η δουλειά
3: του. Αυτή δεν είναι η δουλειά του.
0: Είναι η δουλειά του, αλλά είναι διακοπές, φίλε. Ναι. Να έρθω από τη Μήλο.
3: Ναι.
0: Εν τω μεταξύ, σκαρφίστηκε και μέρος. Και το αμάξι είναι από κάτω.
3: Να ρωτήσω κάτι. Σας αρέσουν αυτά γενικά? Γιατί κάποια στιγμή θα κατέβω χωριό να μαζέψω 5-10. Έτσι μιλάμε, έτσι τα λέμε εμείς.
0: Ναι, αλλά τα έχεις ηχογραφημένα.
3: Αυτό λέω, να μαζέψω να έχουμε.
0: Ναι, εδώ βέβαια δεν γελάω με τις βρισχές. Γελάω με το ότι ο άλλος ο κακομοίρης βαριέται και δεν έχει σκεφτεί και μια δικαιολογία. Ναι. Και τα φτιάχνει. Τα σκαρώνει ongoing.
3: Το πολύ ωραίο σε αυτές τις περιπτώσεις είναι αφενός ότι αυτοί οι δύο έχετε καταλάβει ότι δεν πρόκειται να τσακωθούν ποτέ. Ποτέ των ποτών.
0: Ναι, γιατί ο ένας δέχεται τον άλλον.
3: Η κανονικότητα με την οποία τα λένε. Έχει, δεν τσακώνονται.
1: Ναι, όχι, όχι.
3: Και έχει και το αυτοκίνητο που κάνει το μόνο που λέει για αυτοκίνητο.
0: Ναι, ναι, ναι. Έχει δίκιο, έχει δίκιο. Ο ένας τον κοροϊδεύει, ο άλλος δεν τα τζατζίζεται που τον κοροϊδεύει.
3: Ναι, δεν πειράζει. Όπως επίσης
0: ο ένας του κάνει μπούλινγκ στον άλλον, αλλά δεν τζατζίζεται.
3: Θυμάσαι που σου έλεγα ότι κλείνουμε, ας πούμε, εργάτες, όχι μόνο η δική μου οικογένεια, γενικά στο χωριό. Κλείνουμε εργάτες αύριο το πρωί, Θανάση, Κατερίνα, Δημήτρη, 6 ώρα θα είστε κάτω από την αυλή να πάμε γυαλιές. Ναι, ναι. Δεν έρχονται ποτέ. Δεν θα τσακωθούμε. Τους περιμένουμε την παραεπόμενη.
0: Θα έρθουν την παραεπόμενη.
2: υπάρχει ηλεκτρολόγος στην ευρεία οικογενειακή μας ματιά, ο οποίος το χέρι του δεν είναι σταθερό. Λειτουργεί μόνο άμα τον μεθύσεις.
0: Τι λες, ρε φίλε.
2: Είναι εξαιρετικός ηλεκτρολόγος, αλλά πάντα παίζεις με το ρίσκο να κόψει κάτι που δεν πρέπει να κόψει.
0: Δεν περιμένει. Και να μην επανενώνεται.
2: Αλλά στην πορεία το διασκεδάζεις πάρα πολύ.
0: Βάλε μια ανακή.
3: Υπάρχει αντίστοιχος συνάδελφός μας Μοντέρ, που μόνο όταν έρθουν τα σουβλάκια με την εξάδα μπύρες ξέρεις ότι θα τελειώσει η δουλειά.
0: Έλα,
3: έτσι και δεν έρθει η εξάδα.
0: Ε, καλά, υπάρχει και ο Μανώλης ο Μαζοκόπουλος, σας έχω πει ο ηχολήπτης, που αν δεν βρίζει δεν μπορεί να μιλήσει.
3: Α, μπράβο.
0: Και κερδίζει εκτός αν βρίζει.
2: Δεν υπάρχουν παρουσιαστές που μιλάνε μόνο τύφλα.
3: Ωραίο asset.
0: Και αυτό σωστό.
2: Πολύ σωστό.
0: Αυτό και λίγο επικίνδυνο, αλλά τελικά μια χαρά τα καταφέρνουμε.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: 1996, παιδιά, έγκλημα χωρίς προηγούμενο στη Θάσο από τον 24χρονο φοιτητή νομικής Θεόφιλο Σεχίδη. Σκοτώνει με άγριο τρόπο τους γονείς, το θείο, την αδερφή του και τη γιαγιά του. Το έγκλημα θα αποκαλυφθεί στις 9 Αυγούστου. Και όχι μόνο, νομίζω τους μαγείρευε. Κάτι τέτοιο ήταν.
2: Τους είχε φάει, νομίζω κοιμότανε μαζί τους και τέτοια. Υπάρχει αντίστοιχο επεισόδιο 10η εντολή με τον.
3: Αυτό υπάρχει.
2: Πώς το λέγανε τον ηθοποιό, όλο τον ξεχνάγαμε. Τον...
3: Είναι που το κάνει.
0: Προφέσαι Αυγουστίδης.
3: Όχι.
2: Που παίζει στους singles.
3: Ναι,
2: που κάνει το καθηγητάκι.
3: Που είναι και σκηνοθέτης. Έλα, μεγάλο. Κατερίνα, βοήθησε μας λίγο.
2: Ένα από του οποίου έχει χώρα μας.
3: Και πολύ σεξι, θα πω εγώ τώρα.
1: Έχει ένα περίεργο όνομα.
2: Μου έρχεται ο Χαραλαμπόπουλος πάντα.
0: Βρείτε το. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Ανδρέας Μιαούλης το 1769. Και σαν σήμερα, εκτός από τον Παπαφλέσσα που έφυγε από το που σκοτώθηκε, έφυγε από τη ζωή το 1949 ο Δαμασκηνός κατά κόσμο Δημήτρης Παπανδρέου, αρχιεπίσκοπος Αθηνών. Συγγνώμη, πορευόμαστε σαν τον Κακαουνάκη.
3: Ο Παπασπιλιόπουλος, ευχαριστούμε, ο Οδυσσέας.
0: Ο Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Και σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Νίκη Λάουντα, αυστριακός πιλότος της Φόρμουλα 1, το 2019, από τις θρηλυκές μορφές του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Η μεθοδικότητα στην προετοιμασία και η αποφασιστικότητα στους αγώνες ήταν τα δύο χαρακτηριστικά που τον διέκριναν πάντα. Αναδείχθηκε τρεις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής, το 75, το 77, το 84, με 25 νίκες σε Grand Prix. Θέλω εδώ να σας πω ότι εν ώψη Final Four, θα πούμε και αργότερα την Αμάντα, υπέπεσε στην αντίληψή μου το εξής περιστατικό. Ξέρετε, το έχουμε πει και εδώ κατά στην αθλητική ενότητα, ότι θέλουν σαν τρελή όλοι εισιτήρια. Σε βαθμό που σας είπα εχθές ότι ο διευθυντής του ΟΑΚΑ βγήκε με μπλουζάκι, δεν έχω εισιτήρια.
3: Ναι. Τόσο που με επηρεάσανε και εμένα που είμαι ο άσχετος του άσχετου και θα κάτσω να ψάξω.
0: Μας έστειλε μήνυμα μάπας προχθές δε ότι στην Αετοφολιά που είναι πάνω στο Θεό, ψηλά στο ΟΑΚΑ, είναι τα εισιτήρια πώς μας, 2.000 ευρώ, 3.000 ευρώ.
3: Δηλαδή,
2: τώρα έχει πολύ μαύρη αγορά.
3: Αυτά που θα πρέπει να είναι φτηνά, λέμε, δηλαδή τα όχι καλά θέσεις.
0: Ναι, όχι, δεν έχει μαύρη αγορά, Θανάση, γιατί μέχρι 17 του μηνός, σου λέει,
3: ναι,
0: σταμάτησε η δυνατότητα να περνάς σε άλλο όνομα εισιτήρια. Αυτά όλα είναι ονομαστικά.
3: Το κλείσαν έτσι.
0: Το κλείσαν έτσι. Οπότε μάλιστα, δεν μπορείς. Εντάξει, στην Ελλάδα ενδεχομένως και να μπορείς, αλλά επίσημα τουλάχιστον.
3: Άμα έχεις κανένα ξάδερφο, λίγο αυτά.
0: Το λέω γιατί προλαβαίνω το Θανάση, όλο και κάποιο τρόπο θα έχει. Αλλά επίσημα δεν μπορείς να δώσεις εισιτήριο στον άλλον.
3: Για να αποφύγουν αυτό.
0: Υπέπεσε λοιπόν στην αντίληψή μου, πέρα από φίλο μου οπερατέρ, που τον πλεύρισε παρουσιαστής,
3: ναι,
0: να τον πάρει μαζί ως βοηθό, για να μπορεί να δει τα μάτς. Πέρα από αυτό, ακούστε εδώ.
2: Εγώ πάντως που είχα
0: το άκουσα αυτό που είπα.
2: Ναι, το άκουσα.
0: Το έδωσε πριν την Κυριακή. Ναι. Όχι τώρα.
2: Το έδωσα δυστυχώς γιατί μου ζητήσα να κάνουμε εκπομπή την Παρασκευή.
0: Την Κυριακή πάντως σταμάτησε αυτό το να μπορείς να δώσεις το πρώτο εισιτήριο. Βέβαια μπορείς να έχεις εσύ κάποιο τρόπο. Επίσης οι δημοσιογράφοι δεν μπορείς μέσω διαπίστευσης να πας άλλο. Κλείσανε και διαπίστευση.
2: Και προσκλήσεις δεν υπάρχουν πλέον.
0: Λοιπόν, σας λέω.
3: Το ζευγάρι οπερατέρ παρουσιαστή, νιώθω σαν να τους βλέπω διδυμάκι με τα γυλαικάκια του πίσω από την κάμερα να βλέπουν.
0: Λοιπόν, και έχω κι άλλο. Προσέξτε τώρα, αυτό δεν είναι αστικός μύθος. Είναι γεγονότο. Άκου, κορδόνι, άκου.
2: Το γεγονός.
3: Το ξέρουν κι άλλοι, ρε Δημήτρη.
0: Το γεγονότο.
2: Το γεγονότο, η αλήθεια.
0: Είσαι έτοιμος?
2: Ακούω.
0: Ποιο ξέρουν κι άλλοι?
3: Τον παρουσιαστή.
0: Ναι, ρε, εντάξει.
2: Ναι, τον έχουν γράψει.
0: Εντάξει, ακούστε.
2: Τώρα έχουν πάρει πριν.
0: Ακούστε, κάτσε να βγάλω και το που κάνω.
3: Λοιπόν,
0: έπιασε δουλειά τύπος ως security, σε εταιρεία security που θα αναλάβει το Final Four.
3: Εκτάκτως.
0: Περίμενε. Εδώ δεν αφορά τον άνθρωπο. Αφορά την εταιρεία, η οποία δεν θα τον πληρώσει, του ναντίον του ζήτησε και 300 ευρώ.
3: Και 3 εκατοστάρια.
2: Είναι
1: για να μπει μέσα στο
0: αγώνα. Για να είναι μέσα, γιατί ξέρει ότι παρεμπιπτόντως θα κάνει τη δουλειά, αλλά θα παρακολουθήσει και τον αγώνα.
2: Αυτά είναι παλιά κόλπα, δυστυχώς. Δυστυχώς γίνονται ακόμα,
0: Ναι. Και δίνεις και λεφτά. Τουλάχιστον έτσι μου μετέφερε.
2: Εμένα παλιά μου λέγανε, έλα να μεταφέρεις καμιά εξάδα νερό.
3: Εσένα πώς δεν σε μπλέξανε με τις μεταφορές.
0: Δεν σου λέγανε, έλα να με τελειώσεις.
2: Πριν 15 χρόνια.
1: Χωρίς να σε πληρώσουν.
2: Πλήρωνα, ρε, εννοείται.
0: Έχω εδώ.
2: Για να μπω να δω.
3: Για να μπει να δει. Γενικά, εγώ είμαι πολύ OK να υπάρχουν και λίγο αυτά. Αλλά όταν υπάρχει, ρε παιδί μου, σε άλλες περιπτώσεις, όταν είναι κάτι τόσο grand, τόσο high και τόσο ακριβό, όχι, δεν το θέλω. Τώρα, άμα γίνει, ας πούμε, καμιά συναυλία και, δεν, και, έχει, και έχει λίγο περιθώριο, μετά από μία ώρα να ανοίξει και δύο πόρτες, δεν πειράζει. Δηλαδή, μην τρελαινόμαστε.
2: Έχω λοιπόν γνωστό που έχει δει 12 συναυλίες με αυτόν τον τρόπο, τσαμπέ. Βασικά είχε πληρώσει, αλλά πιο λίγο.
0: Ναι. Πώς?
2: Έμπαινε υπάλληλος.
0: Έμπαινε υπάλληλος. Λοιπόν, αφήνουμε σε εκκρεμότητα. Τσέκαρες κάτι έχουμε για τον Θανάση, ναι, αν τα πω σωστά.
1: Για τον νόμο στην Ιαπωνία. Άκω σχετικά εδώ με τα τρόφιμα, είναι όντως αλήθεια ότι όταν απεικονίζονται τρόφιμα στη συσκευασία πρέπει να ανταποκρίνονται στο μέγεθος και γενικά στην εικόνα που έχουν
0: στο
1: περιεχόμενο. Ναι.
0: Μπράβο, Θανάση, ένα χειρόδοση.
3: Και στην Ιαπωνία, μπράβο που το έχει αυτό.
0: Εμένα πάντως, εγώ σε προτιμώ να είσαι λίγο. Όχι παπατζής, να τα φουσκώνεις.
2: Μπορώ να το κάνω.
0: Έτσι θέλω να είσαι.
2: Θέλεις να το κάνω.
0: Θέλω να είσαι ο συνάδελφός μου, ο μαγιάς. Δηλαδή να είσαι η μαγιά που φουσκώνει λίγο το ψωμάκι.
2: Μπορώ να πω άλλη μια πληροφορία που δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί. Όχι, δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί.
0: Μπράβο.
2: Γιατί το έχω ψάξει, γιατί είχα παλιά μια διαφωνία με αυτό. Αλλά θα το πω και τι μου αρέσει.
0: Ναι.
2: Λοιπόν,
0: έτσι σε θέλω.
2: Στην Ιαπωνία, λοιπόν, αν πίνεις φυσικό χυμό. Αυτό μπορεί να το επιβεβαιώσει. Λέει, αν έχει απ' έξω 100% σου λέει πορτοκάλι, πρέπει να είναι 100% πορτοκάλι. Μην έχει συντηρητικά μέσα.
0: Αλλιώς.
2: Αλλιώς λες ότι είναι φρουτοχυμός και δεν απαγορεύεται να απεικονίσεις φρούτο απ' έξω.
0: Ναι. Μόνο. Φρουτοποτό.
2: Φρουτοποτό.
0: Έχεις δίκιο.
2: Λοιπόν, αλλά.
0: Έχεις δίκιο.
2: Σε μερικές περιπτώσεις, λέει, αν παίρνεις χυμό, 100% χυμό, μπορεί να δεις πίσω και τη φωτογραφία του παραγωγού. Ο να ξέρεις, λέει, από ποιον τα έχεις πάρει.
1: Ποιος το έστειψε.

0: Το Θανάση Πασά, την Κατερίνα Μπούκα, τον Βασίλη Βλάχο.
1: Το Δημήτριο Γκαρέζο.
2: Σου βάλα τραγούδι,
0: λοιπόν. Vodafone, χαίρομαι πολύ. Η Vodafone δημιούργησε το Τόζιγε για σένα, Θανάση, και για όλου. Μία δωρεάν εφαρμογή που μέσα από άρθρα, βίντεο και podcast βοηθά του εφήβου να μάθουν πώ να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ. Παράλληλα, του εξασφαλίζει το δικό του χώρο έκφραση και του συνδέει άμεσα με τη γραμμή υποστήριξη Ελίζα στο 10454. Και φυσικά, όπω κάθε application, θα το βρείτε στο Application Store ή στο Play Store. Περισσότερα στο vodafone.gr. Θέλω εδώ να κάνω μια ειδική μνήμα στη ΔΕΗ και πριν σας πω τι έχει κανονίσει η ΔΕΗ για εσάς, με ποιους έχει μιλήσει για να έχετε προσφορές σε ρούχα, σε εισιτήρια, αλλά και στο e-food, θέλω να σας πω ότι ρε γαμώτα, ναι, θα τους το δώσω της ΔΕΗ,
1: ναι,
0: είναι παντού.
1: Είναι.
0: Δηλαδή βλέπαμε Ακύλα, είναι. Break,
1: ναι,
0: κατευθείαν,
1: ναι,
0: ειδικό spot με τον Ακύλα, στήριζε Ακύλα. Δηλαδή που χτυπάει η καρδιά του ενδιαφέροντος της Ελλάδας. Από πίσω είναι η ΔΕΗ. Τώρα, ας πούμε, που ερχόμουν, ένα λεωφορείο όλο ντυμένο Final Four ΔΕΗ.
2: Έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά, έχουν ανανεώσει
0: παντού
2: τα τμήματά του.
0: Mad Video Music Awards ΔΕΗ.
1: ΔΕΗ χρόνια, βέβαια.
0: Ακόμη και sign out loud, να ευλογήσουμε και τα γένια μας. ΔΕΗ. Λοιπόν, η ΔΕΗ είναι όπου είστε. Είναι από πίσω εκεί η ΔΕΗ. Τώρα λοιπόν έχει κανονίσει μέσα από το MyDay. Μπαίνετε στο MyDay στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons και σας έχει κανονίσει ρούχα από το About You με έκπτωση 20%. Σας έχει κανονίσει.
3: Το ρολόι δείχνει 7 και το ραδιόφωνο 104,5.
4: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946 ποιότητα στο έπιπλο.
5: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.

0: Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26 350 51 548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στο Κόμβο Σικιάς.
1: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
2: Η υπεροχή και η απόλυτη εγγύηση είναι συνώνυμα με το όνομα Dallas. Γκαραζόπορτες παντός τύπου, ρολά ασφαλείας και βιομηχανικά, αυτόματοι μηχανισμοί, Dallas. Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο. Dallas.

0: πόρτες, ρολά, μηχανισμοί.
1: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410-45544 και 697-255-8787.
0: Dallas. Υπεροχή στην Καραζόπορτα.
2: Πρότυπο ταπιτοκαθαριστήριο Avra Clean. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ταπιτοκαθαριστήρια Avra Clean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος Βαγγελής.
3: Τα ταπιτοκαθαριστήρια Avra Clean σας ενημερώνουν ότι παραμένουν ανοιχτά όλο το χρόνο.
4: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
5: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
6: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
7: Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο. Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο.

0: πακέτες με ό,τι λαχταράει κατά πιόνα σου. Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρεούλα, σε πακέτο στο χέρι, αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410-29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήδη 2 στο Αγρίνιο. Καφέ Μπρούνο. Ωραιότερος καφές της πόλης. Ρουφαντε!
1: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.
2: Προάλλη στο χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, MyWay. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr. Κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
7: Hello στο νέο τεύχος. Γιώργος Καρλάφτης, Κάια Χάρης. Το φωτογραφικό άλμπουμ του γάμου τους. Ελληνικές παραδόσεις και διεθνείς καλεσμένοι στο πλευρό του Έλληνα αθλητή. Πρόσωπα, Φίλιππος Ντεγκρές. Φεστιβάλ Κανών, Άννα Φόνσου. Hello, κάθε Τετάρτη στα Περίπτερα.
8: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
9: Μεταχειρισμένα χάρης τράπεζα, παρακαλώ.
10: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
9: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
10: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
9: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρης το μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστηκε δόσεις χωρίς τράπεζα.
11: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flex Car.
12: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως.
14: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
15: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.

0: Μπούκαμε στο θέμα με την Κατερίνα Μπούκα.
1: Καλημέρα, Κατερίνα.
2: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Καλά, καλά, πολύ ωραία.
2: Είναι καλώς σας βρήκα και πάλι στην ενότητά μου, όπου σας φέρνω πολύ ενδιαφέροντα θέματα.
3: Άλλη Ευάννα,
2: από όλο τον κόσμο.
1: Κατά τη γνώμη μου.
2: Ναι, κατά τη γνώμη μου, ναι. Καλά, αυτό είναι φοβερό που θα σας πω σήμερα. Θα σας πάω στο Μεσαίωνα και σε ένα πολύ ιδιαίτερο έθιμο, το οποίο υπήρχε μέχρι και τον 18ο αιώνα.
3: Ωραία, πρόσφατα.
2: Το έθιμο λεγόταν η τελετή της Κλίνης. Και είχε να κάνει με τους γάμους. Τι γινόταν σε αυτό το έθιμο? Οι καλεσμένοι έπρεπε να συνοδεύσουν το ζευγάρι στην πρώτη ερωτική περίπτυξή τους.
3: Ενδιαφέρον.
1: Τους έβλεπε κιόλας.
4: Όλοι οι καλεσμένοι.
2: Όλοι, κοίτα, ήταν ανάλογα τη χώρα. Γενικά οι περισσότερες αναφορές στο συγκεκριμένο άρθρο και σε όσα διάβασα εγώ είναι στην Αγγλία.
4: Στην Αγγλία γινόντουσαν συνέχεια τέτοια καραγκιοζηλίκη.
3: Στο βασιλιά τον βλέπανε κιόλας.
2: Δεν ήταν η καραγκιοζηλίκη. Και αυτό που λέει ο Θανάσης έχει εν μέρη δίκιο, γιατί σε γάμους που υπήρχαν άτομα τα οποία ήταν ευγενικής καταγωγής, είχε και νομική ισχύ η παρατήρηση.
1: Ναι,
2: έπρεπε να δεις ότι όντως ολοκληρώνεται ο γάμος, ότι δεν είναι λευκός γάμος. Και να δούμε και αν θα έχουμε διάδοχο.
3: Να ξέρουμε τι γίνεται.
2: Οπότε ο κόσμος.
4: Ναι, αλλά ο άλλος ήταν... άμα τον έβλεπε και δεν μπορούσε να λειτουργήσει.
2: Μπορούσανε, ήταν κάτι normal. Για
3: το πού το χάδι, σε ποια ταινία το χάδι αυτό.
2: Στο και στο Game of Thrones.
4: Και στο Game of Thrones είχε γίνει.
3: Στο House of Dragon είχε γίνει, νομίζω. Όχι στο Game of Thrones.
2: Αυτό δεν το έχω
4: και στο Game of Thrones και σπου. Εκεί που είναι ο βασιλιάς είναι gay, όντως. Που είναι αυτή η βασίλισσα που μετά πάει και παντρεύεται. Η κοντή μωρέ, αυτή που πάει και παντρεύεται τον Τζόφρι.
3: Νομίζω γίνεται πιο νωρίς.
4: Όχι τον Τζόφρι.
2: Είναι σε έναν άλλο γάμο που δεν είναι τόσο.
3: Καλά, εγώ νομίζω στους Βόργιες το χάδι. Γίνεται στο Game of Thrones κάπου ως παροχημένο. Κάποιος πάει, ας πούμε, να το ξαναβγάλει τύπου αυτά που κάναμε παλιά και γίνεται μια παρεξήγηση, θυμάμαι. Ναι.
4: Πάντως θυμάσαι που ήταν αυτή που τα είχε με τον Γκέι και ο Κακομοίρης δεν. Όχι Σάνσα, όχι Σάνσα.
3: Παιδιά, νομίζω ότι γίνεται στο γάμο του Τίριον αυτό.
4: Όχι, ρε, αφού. Α, στο γάμο του Τίριον που σπάζεται ο Τίριον.
3: Ναι,
4: ο Τίριον. Ο
3: Τίριον δεν είχε παντρευτεί την πόρνη.
4: Όχι, δεν την παντρεύτηκε.
3: Δεν την
4: παντρεύτηκε κρυφά.
3: Η πόρνη είναι ο πρόδος.
4: Και μετά τον πρόδος.
2: Πάντως, σου λέει ότι πήγαινε το ζευγάρι και ξάπλωνε. Του συνόδευαν οι φίλοι μέχρι το κρεβάτι. Πήγαινε το ζευγάρι, ξάπλωνε. Υπήρχε ο ιερέας, ο οποίος θα ευλογούσε το γαμήλιο κρεβάτι. Και οι νεόνυμφοι έπιναν το κρασάκι τους και ήταν εκεί ξάπλα. Στο μεταξύ, υπήρχαν οι αντίστοιχοι κουμπάρικοι παράνυφες, οι οποίοι τι έκαναν. Έπαιρναν τις κάλτσες του ζευγαριού και όπως κάνουμε τώρα με την ανθοδέσμη, πέταγαν τις κάλτσες ο ένας τον άλλον. Αυτός που πρώτος θα δεχόταν μία κάλτσα στο κεφάλι, θα ήταν ο επόμενος που θα παντρευόταν.
3: Μέσα στο δωμάτιο που γινόταν η πράξη.
2: Ναι, που
3: όλα
2: οι άλλοι
3: όλα,
2: πάλευαν εκεί να κάνουν.
3: Παίζανε τα μήλα
2: τους.
3: Με κάλτσες.
4: Καλτσομαχίες.
2: Ναι, στο μεταξύ υπήρχαν άλλοι οι οποίοι συνέχιζαν να κάθονται γύρω από το κρεβάτι.
3: Να σε βλέπει η μάνα
2: και να κουτσομπολεύουν.
3: Να είναι η μάνα και ο πατέρας σου, να σε κοιτάνε.
2: Παιδί μου έφερναν τύμπανα. Ναι, φαγητά.
3: Θα έλεγε 20 τα ποδάρια σου, αγόρι μου.
4: Να καθαρίσω.
3: Τύμπανα.
4: Να καθαρίσω.
2: Τύμπανα, πώς λέγεται αυτό το όργανο?
3: Πίπιζα.
4: Πίπιζα.
3: Πίπιζα. Πίπιζα.
2: Άρα σας λαχτάρισα, ήταν και τέτοια.
4: Ηρεμία λίγο, ηρεμία. Άρα λοιπόν, άλλοι καθάριζαν, άλλοι σέρβιραν ποτά, άλλοι κουτσομπόλευαν.
3: Άλλοι έπαιζαν την κάλτσα.
4: Έπαιζαν όργανα και άλλοι πετάγανε κάλτσα ένα στον άλλο.
3: Δύο μπούκες να έχεις μέσα, πάει.
4: Και μέσα στη μέση κάποιοι κάνανε.
2: Και στο μεταξύ κάποιοι προσπαθούσαν να ολοκληρώσουν, ας πούμε, τον γάμο τους. Υπήρχαν και άλλοι πιο διακριτικοί που σου λέει ότι μέχρι να δουν ότι ξεκινάει η φάση, να πέσει το πρώτο φάσομα, ήταν εκεί, αλλά μόλις ξεκινούσε το φάσομα, τότε έφευγαν, αλλά δεν έφευγαν εντελώς. Ήταν έξω από το δωμάτιο.
3: Διακριτικά.
2: Πάλι με μουσικά όργανα και φωνές. Και λοιπά, για να καλύπτουν και τους ήχους.
3: Αυτό
2: θεωρητικά
3: το ακούω πιο ωραίο.
2: Το ζευγάρι.
4: Ναι.
3: Γιατί το άλλο, κάπου ξεφεύγεις δηλαδή, άμα αργήσει και η πράξη, θα βρεις δύο μπαρπάδια σε μια γωνία να παίζουν τα κόκαλα.
4: Μου θύμισε αυτό το έθιμο που υπήρχε στην Αγγλία του Μεσαίων, του 1400 περίπου, 1300 κάτι, που το έχω δει και σε ταινία, δεν το ήξερα. Το έθιμο της Prima Nocte, της πρώτης νύχτας, που ο κατακτητής είχε δικαίωμα στην πρώτη νύχτα του γάμου στην ύφη. Έτσι ώστε να μην γεννάνε παιδιά οι υπόδουλοι, αλλά οι κατακτητές. Δηλαδή να γεννάνε οι υπόδουλοι τα παιδιά των κατακτητών τους.
3: Αυτό ήταν και ο στρατιωτικός.
4: Αυτό είναι, πάει να γίνει αυτό στο Braveheart και γι' αυτό και γίνεται όλο το παναπούτσι.
3: Και ιστορικά να πούμε ότι δυστυχώς αυτό ήταν και ο στρατηγικός λόγος του τόσο συνεχόμενου βιασμού σε επιδρομές. για να αλλάξει το φύλο στη χώρα που έπρεπε.
4: Ναι, για να μην. Για τα παιδιά, σου λέει, εφόσον δεν μπορούμε να του κατακτήσουμε, να γεννάνε τα παιδιά μα.
3: Αυτό,
4: αυτό ήταν το μοτίβο.
3: Το κάναν πάρα πολύ και οι Βάικινγκ.
2: Αυτή ήταν η δικαιολογία.
3: Ναι. Δεν δικαιολογία ήταν ότι αλλάζαν τον πληθυσμό, ρε Μπουκά.
4: Λοιπόν, θα πω τώρα λίγο για το Τόζι και αμέσω μετά πάμε στα μηνύματα των μαπών με θέμα τι μπορώ να κάνω με ένα δίευρο ή πρώτη μου δουλειά, δηλαδή θέματα που έχουν περισσέψει από τις προηγούμενες μέρες. Το Τόζι λοιπόν είναι η νέα δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone. Δημιουργήθηκε για ακριβώς το σκοπό της, του ελέγχου, του να χαρτογραφήσετε την κίνησή σας και την πλοήγησή σας στο διαδίκτυο μέσα από τις ενότητες Κόσμος, MySpace και τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα 1454. Προσφέρει ενημέρωση, έμπνευση και προστασία. Με την ενότητα Κόσμος, οι έφηβοι μαθαίνουν μέσα από άρθρα, βίντεο και podcasts πώς να κινούνται με ασφάλεια online. Με την ενότητα MySpace έχουν το χώρο να γράψουν ελεύθερα ό,τι σκέφτονται. Και αν χρειαστεί να μιλήσουν με κάποιον, συνδέονται άμεσα με τη γραμμή 1454 Ελίζα. Έτσι, κάθε έφηβος έχει ένα ψηφιακό μέντορα που τον βοηθά να ζει την digital καθημερινότητα με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Αν σε ενδιαφέρει η εφαρμογή Τόζι, είναι διαθέσιμη στο Application Store και το Play Store. Περισσότερα στο Vodafone.gr. Παρακαλώ.
5: Ο Χρήστος εδώ στο 698-104-104-6 στέλνει την καλημέρα του και ειδική καλημέρα σε όλους τους ρουφιάνους εργασίας. Γιατί ξέρουν αυτοί.
4: Έτσι.
3: Ναι, υπάρχουν.
5: Okay.
4: Ρε, μην είστε ρουφιάνοι, είναι πάρα πολύ κακό. Γιατί τη ρουφιανιά πολύ την αγάπησαν, γιατί σου λέει: μαθαίνω μια πληροφορία που δεν ήξερα, αλλά το ρουφιάνο κανένας, γιατί δεν θα σας εμπιστεύεται κανείς, ακόμη και εκείνος που τον ευεργετήσατε.
5: Ναι, ναι, δηλαδή.
4: Ευνοήσατε.
5: Και σταθερός ρουφιάνος να γίνεις κάποια στιγμή λίγη καριέρα, μην επενδύσετε σε αυτό.
4: Δεν θα σε εμπιστεύει κανείς και δεν σε εμπιστεύεται κανείς. Δεν θα αγιάσεις το χώρο εργασίας, είναι κρίμα. Ναι.
5: Καλημέρα και χρόνια πολλά στο Λιδιάκι, το λουλούδι το όμορφο από την Έλενα.
4: Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά.
5: Καλημέρα και στη Δέσποινα που μας λέει ότι με ένα διευρώ στο κηλικείο της εταιρείας που δουλεύει, εταιρεία Courier είναι από ό,τι λέει, παίρνει και καφέ και ό,τι σφολιά τα θες. Γενικά η αλήθεια είναι ότι πολλά κηλικεία έτσι στις εργασίες έχουν πολύ διαφορετικές τιμές απ' έξω. Δηλαδή δεν έχουν τον καφέ στα 2,5 ευρώ το πακέτο για να μπορούν οι άνθρωποι κάθε μέρα να κάνουν τη δουλίτσα τους. Και πηγαίνει επίσης, μας λέει, Lidl, γιατί βρίσκει πάρα πολύ ωραία παγωτά και πάρα πολύ ωραίες μπύρες.
4: Έχει πράγματα που δεν τα έχουν άλλοι. Και λες, α, μετά λες, γιατί δεν τα έχουν άλλοι, αναρωτιέσαι. Βέβαια, είναι τέτοιο μεγάλη αλυσίδα που δεν τίθεται θέμα ποιότητας, αλλά είναι και έτσι τελικά εξελίσσεται σε ένα χώρο που πας και εξερευνάς. Βέβαια, δεν είναι αναφορά αυτό που λέω, είναι όντως αυτό που λέω. Αυτό που είπε και ο Θανάσης. Εμένα μου αρέσει το σοκολατούχο μπισκότα. Θα βρεις ένα μπισκότο που έχει έξτρα σοκολάτα μέσα και λες, όχι, να ένα ωραίο που δεν το ήξερα. Το
5: ναι, κάτι θα βρεις.
4: Το είχε και
2: είναι πολύ ωραίο αυτό που κάνουν, που έχουν, ξέρω εγώ, εβδομάδα ασιατικής κουζίνας, εβδομάδα ιταλικής κουζίνας.
3: Αμερικάνικες.
2: Και φέρνουν προϊόντα, περισσότερα προϊόντα από διαφορετικές.
4: Και δεν τα διαφημίζουν αυτά. Πάντα ήθελα να είμαι ο marketing manager που θα αναλάβει να ξεπλύνει αυτό το παλιό. Τώρα βέβαια ξεπεράστηκε το παλιό που λέγαμε από τα Lidl.
2: Πρέπει να μπαίνεις να βλέπεις το φυλάδιο. Βγαίνει κάθε εβδομάδα.
5: Μπαίνεις να δεις το φυλάδιο προσφορών.
4: Το δω, το φυλάδιο.
2: Ό,τι καλύτερο.
4: Εχθές λοιπόν, τώρα αυτό έχει μετατεθεί στο ότι παίρνω κάτι από το Lidl, δηλαδή ότι είναι πιο φθηνό. Όχι πιο οικονομικό, πιο φθηνό. Πάει, το έχουν εξεπληθεί τα Lidl από αυτό και έχουμε πάει στο Temu.
5: Ναι, τουλάχιστον.
4: Δηλαδή λέμε, ξέρω εγώ, παραγωγός από τα Temu.
5: Ναι.
4: Εχθές λοιπόν άκουσα στον Νίκο Ευαγγελάτο ότι η αλυσίδα που είναι και φίλοι μας και έχουμε κάνει και πολλές καμπάνιες μαζί, με προεξέχουσα αυτή που είχαμε κάνει με τη Ζαρίφη, με τις εξάωρες εκπομπές του My Radio 104,6 ανά την Ελλάδα στα καταστήματα Μασούτης. Ο Μασούτης λοιπόν εξαγόρασε πάνω από 300 υποκαταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Είχε, τώρα θα έχει πάνω από, δεν ξέρω πόσα, τον Κρητικό.
2: Ναι.
5: Μάλιστα.
4: Και φτάνει, σου λέει, σε τζίρο, γιατί αυτά το αρέσουν το Ευαγγελάτο, συγγνώμη Θανάση, το Βασιλόπουλο. Λέει, θα σας λέγαμε για τα Lidl, αλλά δεν δημοσιοποιούν τον τζίρο τους.
3: Γιατί είναι. Τι να πω, επειδή.
4: Τέλος, δεν χρειάζεται να το εξηγήσουμε, δεν δημοσιοποιούν του δύο του. Αλλά σε κάθε περίπτωση κοιτάνε τώρα.
3: Πάντως ο Κρητικός.
4: Φοβερή κολεγιά τώρα.
5: Δηλαδή, εγώ που έχω ένα Κρητικό από κάτω τώρα θα αλλάξει, θα γίνει.
2: Μασούτης.
5: Ή θα παραμείνει.
4: Μασούτης.
5: Α, ωραία.
4: Κλείνουν κάποια.
5: Ναι.
4: Και τα περισσότερα τα άλλα γίνονται Μασούτης.
5: Ωραία.
3: Ναι. Ελπίζω να αλλάξει τα προϊόντα του, παιδιά, γιατί στο Κρητικό πηγαίνω, με βολεύει πάρα πολύ. Έχει ένα συγκεκριμένο τυρί.
5: Δικό του.
3: Δεν είναι δικό του. Είναι το φέρνει από αλλού, αλλά νομίζω είναι βαρελιού. Παιδιά, ένα κίτρινο, ένα κεφαλοτύρι.
4: Πιο
3: άλμυρο.
4: Τρελαίνομαι,
3: ρε. Άμα το βγάλουν αυτό το Κρητικό, ξέρω,
4: θα του κάψω το σπίτι.
2: Γιατί δεν το έχει σε άλλο σούπερ μάρκετ.
4: Θα σκάψω σούπερ μάρκετ.
3: Δεν ξέρω, δεν το έχω βρει το συγκεκριμένο.
2: Πήγαινε ρώτα.
3: Ενώ είναι τύπου πάω και παίρνω του ίδιου τύπου από άλλα σούπερ μάρκετ και δεν έχει την ίδια γεύση.
2: Δεν σου κάνει. Πάντως μου φαίνεται λίγο παραπλήσια.
3: Είναι
2: ολίμπου, ρε παιδί μου.
3: Είναι ολίμπου. Είναι ολίμπου.
4: Είναι ολίμπου όμως, ρε μεγάλε.
3: Το βρίσκω αλλού.
4: Μήπως είναι ολίμπου.
3: Οι άλλοι δεν είναι, μήπως δεν έχουν ολίμπου.
4: Α, μπράβο.
3: Ενώ λένε ότι είναι ολίμπου.
4: Ας το αφήσουμε αυτό και θα σας πω έναν γρίφο και έτσι θα φύγουμε.
3: Οχοχο.
4: Τον γρίφο από αυτού που κάνουμε Βασίλη Μίνδη. Σαν σχετή αυτή είναι η εκπομπή τώρα.
5: Δεν ξέρω τι θα με βρει στο γρίφο σου,
4: παιδιά,
5: μέσα.
4: Παιδιά, ο γρίφος αυτός είναι από τους γρίφους που λέμε το βράδυ του καλοκαιριού, που καθόμαστε οι παρέες και λέμε γρίφους και αρχίζουμε τις ερωτήσεις και προσπαθούμε να δούμε τι έγινε.
2: Ναι, πότε μπορεί να τα κάνουμε αυτά. Χαρακτηριστικό βράδυ καλοκαιριού.
3: Το 1950 που άραζες με τους φίλους μου δουλεύεις.
4: Δεν τα κάνουν πια τα παιδιά αυτά.
3: Ποια παιδιά είναι τα παιδιά.
2: Ποια παιδιά έχουν βγάλει.
5: Θες να ράξουμε καμιά μπύρα και κανατσί να ακούσουμε λίγο λέξ.
3: Άμα σου πω εγώ τι κάνουν 20χρονοι τώρα στην παρέα.
5: Όχι, μην πει.
4: Παιδιά, ο γρίφος είναι πάρα πολύ καλός.
5: Το ξέχασα.
4: Συναντιέται ο πατέρας με το γιο.
2: Ναι.
4: Και πηγαίνουν για φαγητό. Του λέει ο πατέρας, θα πάμε να σε κεράσω ένα.
2: Τσίσμπεργκερ.
4: Όχι, πηγαίνουν στο εστιατόριο και παραγγέλνουν γλαρόσουπα.
2: Ναι.
4: Με το που τρώει ο πατέρας, με το που γεύεται ο γιος τη γλαρόσουπα.
3: Ναι.
4: Σηκώνεται και σκοτώνει τον πατέρα.
3: Ναι.
2: Γιατί έγινε.
4: Τι συνέβη.
3: Γρίφος τώρα όλο αυτό.
4: Εντάξει.
2: Ήταν αλλεργικό στο γλάρο.
4: Θέλω να το ξαναπώ.
2: Ήταν αλλεργικό στο γλάρο.
4: Ο πατέρας προτείνει στο γιο να πάνε να φάνε.
3: Ναι.
4: Έχουν καιρό να βρεθούν. Πηγαίνουν σε ένα εστιατόριο, παραγγέλνουν γλαρόσουπα. Μην με ρωτάτε πώς και τι. Είχε γλαρόσουπα το εστιατόριο. Και με το που γεύεται ο γιος τη γλαρόσουπα, σηκώνεται και σκοτώνει τον πατέρα του και φεύγει. Γιατί και τι συνέβη.
3: Κόλλαγε.
5: Ντροπή σας, ντροπή σας.

0: Καλημέρα, ρε όλα, καλημέρα. Τι γίνεται, κοκκιά, για χυμό.
1: Καλημέρα.
0: Α, κοιμάται ο Νικός, γιατί μιλά σιγά.
2: Τι γίνεται.
1: Όχι, στην ΕΡΤ είμαι.
0: Κοιμάται η ΕΡΤ, ναι, αυτό είναι πιο λογικό.
1: Σταμάτα, μόλις ξύπνει.
0: Λοιπόν, τι ήθελα να πω, πριν μιλήσει πάρει το λόγο η Όλγα μας, γιατί θέλω να της πω ότι έχει βάλει κρυουλάκι το πρωί και το βράδυ τουλάχιστον. Σίγουρα το πρωί, το βράδυ τώρα το βάλα εγώ μαζί μόνος μου, αλλά.
3: Όχι, χθες.
0: Είχε. Καταρίνα Μπόκα, σε λίγο θα σας πει για φοβερό διαγωνισμό να σας στείλει στην Σαντορίνη να περάσετε τούμπανο όπως σας αξίζει. Και θα σας πω ότι η Snappy είναι εδώ για να σε βοηθήσει να αποταμιεύσεις με κέρδος. Για κάτι που θέλεις να πάρεις, αλλά και για να έχεις πρόσβαση στο λογαριασμό σου όποτε και να είναι και να καβατζώνεις και λεφτά. Η πρώτη λοιπόν ελληνική neobank με άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, και αυτό πολύ σημαντικό, έρχεται να κάνει πραγματικότητα το όνειρό σου να έχεις ένα πορτοφόλι διαδικτυακό με τα δικά σου τα λεφτά και πρόσβαση όποτε εσύ γουστάρεις. Με τη Snappy λοιπόν ανοίγεις λογαριασμό online σε λίγα λεπτά και διαχειρίζεις τα χρήματά σου όπου και αν είσαι. Με τον Snappy αποταμιευτικό λογαριασμό μπορείς να βάζεις χρήματα στην άκρη για όλα όσα θέλεις να πετύχεις, ένα ταξίδι, ένα gadget, παπούτσια, ρούχα, ό,τι γουστάρεις. Ο Snappy αποταμιευτικός λογαριασμός είναι 100% ψηφιακός, δίνει 1% ετήσιο επιτόκιο, το οποίο είναι έως και 33 φορές υψηλότερο από το μέσο επιτόκιο καταθέσεων αυτή τη στιγμή, έτσι. Και πρόσβαση στα χρήματά σου όποτε γουστάρεις. Σου έχει και ασφάλεια καταθέσεων, προστασία δηλαδή, έως και 100.000 ευρώ από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων.
4: Το ρολόι δείχνει 7.30 και το ραδιόφωνο
5: 104,5.
6: Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές, όπως πάντα.
7: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
6: Τα Ολλανδικά Nifan της Tenkate.
7: Τα αυτοπλαινόμενα Prestige της Das.
6: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
7: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο, με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
6: Τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
7: Τέντες Παπαπάνος.
6: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα. Μόνο στο 25.900.
7: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
6: Μεσολογγίου και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 25.900. Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και η υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
7: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη, οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου, φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών, νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
6: Ακόμη, πάνες Ακράτειας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και φιλικότητα προς το δέρμα.
7: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκι των ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
6: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
7: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25592.
6: Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρόλα ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος. Δημάδη Κώστα 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-836712. Technology Doors. Η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 2643081011 και 6932371707.
7: Ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
2: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
7: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
2: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
7: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
2: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
7: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
2: Σύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
7: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
2: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
7: Τηλέφωνο 2641091760.
2: Κινητό 6945362708.
7: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
6: Σας ενδιαφέρει η τιμή. Σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου. Νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641055140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
4: Η μουσική του σήμερα στον Today.
3: Στον Today.
4: Today 104,5.

είχε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλασα να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα.

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Όταν ήμουν παιδί, τα εμβόλια τα φρόντιζαν οι γονείς μου για μένα. Στα 20 μου δεν τα σκεφτόμουν καν. Ένιωθα άτρωτος. Στα 40 με δύο παιδιά, νόμιζα ότι τα εμβόλια αφορούσαν μόνο εκείνα. Αλλά μάλλον ήμουν κι εγώ εκτεθειμένος. Πλέον στα 50 φροντίζω και για την υγεία των γονιών μου και τα εμβόλια δεν είναι πρώτα στη λίστα μου. Μέχρι που μίλησα με τον γιατρό μου και συνειδητοποίησα ότι χωρίς εμβόλια είσαι εκτεθειμένος. Σαν να κυκλοφορείς γυμνός. Ο εμβολιασμός δεν σταματάει στην παιδική ηλικία, γιατί οι ασθένειες δεν κάνουν διακρίσεις. Ούτε στο φύλο, ούτε στην ηλικία. Μπορεί να μην το αντιλαμβάνεσαι, αλλά είσαι εκτεθειμένος. Γι' αυτό, σε όποια ηλικία κι αν είσαι, μην αμελείς τον εμβολιασμό σου. Μάθε τη γυμνή αλήθεια για τα ωφέλη του εμβολιασμού μιλώντας με τον γιατρό σου. Γιατί η έγκυρη ενημέρωση οδηγεί σε προστασία μέσω του εμβολιασμού σε κάθε ηλικία. Μάθε περισσότερα στο vaccinated.com. Μια εκστρατή ενημέρωση στη GSK για την αξία του διαβίου εμβολιασμού με την αιγίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμόξεων και της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. Ο εμβολιασμός συστήνεται και αποζημιώνεται με βάση τις συστάσεις των Εθνικών Προγραμμάτων Εμβολιασμών.
3: Κάτι σχεδιάζει το Βήμα αυτή την Κυριακή. Τάδε Έφη Ξένου. 25 χρόνια πολιτικής ιστορίας με μολύβι και χαρτί. Ένα πολιτικό ανθολόγιο αυθεντικής σάτυρας της αγαπημένης σκητσογράφου του Βήματος και των Νέων. Πρόσωπα, γεγονότα και παρασκήνιο μιας ολόκληρης εποχής που μας σημάδεψε. Τάδε Έφη Ξένου. Ο πρώτος τόμος. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
4: Δύο λεπτά μένουν για το τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το σκριν από τον Μπίλις. Ο, τάπα από το Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρισε του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στο Ράφα. Ο Ράφα Ράσχα. Δεν καρφώνει. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
5: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.

0: στήριξη του 104,6 My Radio.
1: Θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Diamond Doors ανοίγουν μόνο με το κλειδί τους. Διαθέτουν κλειδαριά που δεν παραβιάζεται, με πιστοποιημένο κλειδί που δεν αντιγράφεται. Diamond Doors, η πόρτα που ανοίγει μόνο από εσένα. Πειραιάς, Άγιος Δημήτριος, Ήλιον, Χαλάνδρη, Γλυφάδα.
2: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
3: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone, together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.

0: gossip και lifestyle. Δεν θα ακούσετε από την Εβάνα Ζουμπούρογλου.
1: Αφού δεν μπορώ να σε έχω, το μυαλό μου δεν ελεγχώ.
0: Αχ, μάπες μου, καλημέρα. 7 και 45 πρώτα λεπτά. Σιγά σιγά, δεν ξέρω, τα βελόγια θα βάζετε τους πρώτους να ακούτε. Αυτούς που είναι οι καλύτεροι. Εμείς είμαστε χειρότεροι, όπως έστειλε πολύ σωστά και η μάπησα χθες το βράδυ. Ξεκίνησα να σας ακούω, επειδή σας λυπήθηκα με το περιστατικό που έγινε με τον Αρναούτογλου.
2: Όπως
3: είπε και η Μπούκα πριν, αυτό λέγεται pity fuck.
0: Ναι, εγώ είπα. Πώς το πάω.
2: Mercy
0: fuck. Αλλά εννοούσα pity fuck. Ναι, έτσι. 6-9-8-104-104 και 6 τα μηνύματα στο Viber. Καλημέρα σας από τη χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Την πραγματικά χειρότερη που δεν ξέρουμε τι θα πούμε. Συνήθως προσβάλλουμε τους χορηγούς μας. Λέμε πράγματα τα οποία τα παίρνουμε πίσω. Μισή αλήθεια θα ακούσετε από εδώ. Είμαστε οι πρέσβεις της ημιμάθειας. Ο Βασίλης Βλάχος, ο Θανάσης Πασάς, η Κατερίνα Μπούκα,
2: ο Δημήτρης Ογκαρέζος,
0: η Βασιλική Μπαρδάνη στη ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοσκηνοθεσία. Και φυσικά όλοι εσείς, ελπίζω τώρα πώς είστε, τι να σας πω, κάτι 4-5, 3 πώς είστε.
2: Μα σας τάζουμε και τρεις μέρες ότι θα σας διαβάζαμε δήθεν.
0: Τώρα
4: έχουν στείλει κακομοίριδες.
0: Όλα
4: θα διαβάσουμε.
2: Κακομοίριδες και αυτοί.
4: Να κρατήσουμε το θέμα pity fuck για αύριο μεθαύριο. Πολύ ωραίο.
0: Το έχουμε ξαναπεί. Πήγα, θα το κρατάνουμε αύριο, ναι, μέσα. Κρατήστε το όμως, να το θυμηθείτε. Θανάση.
4: Εδώ το κρεμάσαι.
3: Το θυμάμαι.
0: Το κινητό, άσε κάτω, παγόρι μου, σιγά-σιγά. Με το τόζι, έχουμε κάμερες αναμένες.
2: Θα του βάλεις τόζι.
0: Με το τόζι, λοιπόν, τη νέα δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone που βοηθά τους εφήβους να πλοηγούνται online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία, σας καλωσορίζουμε σε αυτό το on. Μέσα από την ενότητα Κόσμος μαθαίνουν περισσότερα οι νέοι για την ασφάλεια στο ίντερνετ. Στην ενότητα MySpace με το Feelings Tracker και τα Guided Journals έχουν όσα χρειάζονται για να καταλάβουν καλύτερα τον εαυτό τους και να εκφράσουν τις σκέψεις τους. Εργαλεία λοιπόν για να μπορείτε να πλοηγήσετε με ασφάλεια τόσο εσείς όσο και τα παιδιά σας, τόσο τα παιδιά σας όσο και εσείς στο διαδίκτυο. Και όποτε χρειαστεί, συνδέεστε άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η εφαρμογή TOS είναι διαθέσιμη δωρεάν σε Application Store και Play Store. Περισσότερα στο Vodafone.gr. Καλημέρα, Εβάνα.
5: Καλημέρα σας.
0: Τι κάνεις,
5: τι κάνετε.
0: Τι φτιάχνεις.
2: Πώς είσαι. Πώς ανταποκρίθηκε το μωρό μας στο πρώτο αχλαδάκι του οποίου του τάισες χθες και είδαμε και το αντίστοιχο story.
3: Το έβγαλε. Καλημέρα, Εβάνα.
5: Ναι. Με...
2: Α, ωραία. Δεν
4: του άρεσε.
5: Έφαγε ένα δύο... Τίποτα βασικά δεν έφαγε και το φάγω το υπόλοιπο. Τίποτα. Έχω καταλάβει ότι κάθε μέρα θα τρώω φρούτο.
2: Ωραία.
0: Μπράβο. Αυτό κάνει πολύ καλό στο μεταβολισμό σου. Και
4: είναι νέα διαδικασία τώρα το παιδάκι να μάθει να τα καταπίνει αυτά.
0: Μάλιστα.
3: Δώσου cheeseburger.
0: Δεν ακούστηκε πολύ καλά. Καλύτερα, Κατερίνα, να μην παίζει αυτές τις πρωτοβουλίες.
4: Γιατί?
0: Γιατί δεν είσαι μάνα.
4: Τι σημασία έχει, παρόλα αυτά καταλαβαίνω ότι όταν συνέχεια ρουφάς και μετά πρέπει να καταπιεί.
2: Δεν καταλαβαίνεις.
0: Δεν καταλαβαίνεις. Λοιπόν, Εβάνα μου, πάμε στα θέματα σου.
3: Σου κάθεται, δεν είναι
5: αυτό. Ένα μήνα μετά την αποχώρηση.
0: Συγγνώμη, πριν ξεκινήσει, να πω για την Play ιστορία. Έτσι λέγονται, την Play ιστορίε αυτέ. Το να μου την πείτε τι ισχύει, να το βρείτε στο ChatGPT ή να το ξέρετε, δεν είναι ότι το βρήκατε. Αν το βρίσκατε στην πραγματικότητα, θα μου κάνατε ερωτήσει. Εσεί δεν κάνετε ερωτήσει, μου λέτε τι ισχύει. Τι να σα πω, ότι ισχύει αυτό που λέτε, είναι προφανώ για να το ξέρετε, ισχύει αυτή
2: είναι
0: η ιστορία.
2: Είναι για να το παίξουμε.
0: Είναι για να το παίξουμε αυτό. Δεν ήταν για να μου πείτε ότι το ξέρω.
3: Δεν μα το πε αυτό.
0: Θανάση, μην μιλάς εσύ.
2: Εγώ που δεν το είχα, ας πούμε, ξανακούσει ποτέ και δεν είχα και υπόψη μου τις ιστορίες αυτές που λέτε, είχα φτιάξει διάφορα σενάρια στο μυαλό.
0: Αυτό είναι το αστείο. Εδώ εκεί που τα υπάρχει
3: λέμε. Είναι πολύ παλιά ιστορία. Αυτή την είχε πει ο παππούς. Το παππού μου.
0: Κλείσε και το Θανάση. Έλα, Εβάνα, πάμε, κορίτσι μου, καλημέρα.
5: Θα με κλείσει και εμένα, το νιώθω.
2: Υποψήφια είσαι, αλλά ξεκίνα να δούμε.
0: Είναι εδώ η κοπέλα που έλεγε για τα καταπίνουμε και τα ρουφάμε και ο Θανάσης που μας λέει ψέματα για τον παππού του που είπε αυτήν την ιστορία που την Googler στο ChatGPT την ώρα που την έλεγα.
2: Η δε Κατερίνα μας το έκανε πολύ συγκεκριμένο. Είναι δύσκολο να ρουφάς και μετά να πρέπει να τα καταπιείς.
0: Έτσι, έτσι. Ο καθένας με τον πόνο του.
2: Ειλικρινά.
0: Ο καθένας με τον Γολγοθά του εδώ. Έλα, Εβάνα, μου.
5: Λοιπόν, σας πάω στον Skype.
0: Έλα,
5: τι έπαθε.
0: Τι έγινε στο Skype, πες.
5: Μήνα μετά την αποχώρηση λοιπόν του Βασίλη Παπαδρόσου, έρχεται ο Άγγελος Πετρόπουλος να αναλάβει τη Γενική Διεύθυνση Ειδήσεων και Ενημέρωση.
0: Ο Άγιος Πετρόπουλος, ποιος είναι αυτός?
5: Ο Άγγελος.
2: Άγγελος.
0: Ο Άγγελος.
2: Όντως, ακούστηκε. Παιδιά, πέρασε ένας μήνας από αυτές τις εξελίξεις. Τρομερό.
0: Θανάση, δεν είσαι στον αέρα. Μην μιλάς. Τσάπα μιλάς. Για πες. Πήγαινε. Για πες.
5: Ο οποίος λοιπόν έχει ένα έτσι. Πλούσιο βιογραφικό θα λέγαμε, έχει περάσει από τον Αντένα, έχει περάσει από ξένα δίκτυα όπως το NBC, το CBS.
2: Για ενημέρωση πάντα, είναι η θέση του ή και γενικότερα.
0: Ναι. Α, λένε ότι αυτό είναι το μεράκι, άνοιξε τους, είναι το μεράκι του Γιάννη Αλαφούζου αυτό να κάνει το Sky BBC, έτσι λένε.
5: Ναι, δεν έχει περάσει από το BBC, έχει περάσει από τα υπόλοιπα, ναι.
2: Καλά, στο κάνει CNN. Times.
0: Ναι.
5: Ναι, κάπως έτσι, έχει λοιπόν εργαστεί σε ξένα δίκτυα. Και έχει εργαστεί και στον Αντένα, στο Μέγκα, και τώρα πάει στο Sky, λοιπόν. καλύπτει η θέση. Να δούμε τώρα τι θα γίνει στον Αντένα και πότε θα μάθουμε και πότε θα καταλήξουμε.
0: Μάλιστα. Άντε, καλή σιδεροκέφαλος, λέει.
2: Ναι, καλή αρχή. Ναι. Καλή επιτυχία στα νέα σας καθήκοντα.
3: Με το καλό, ρε Προπαγάνδα.
5: Και σας μεταφέρω ένα ρεπορτάζ λοιπόν του Γιώργου Σκρομπόλα που αφορά στο πρόωρο τέλος, θα λέγαμε, της εκπομπής τόπου με του Κώστα Τσουρού, η οποία σύμφωνα με το ρεπορτάζ.
0: Πόσα πρόωρα τέλη είχε φέτος ο Κώστας Τσουρός?
3: Τελικά στην ώρα του θα τελειώσει. Τελικά Ιούνιο.
5: Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, 29 Μαΐου θα ολοκληρωθεί η εκπομπή.
0: Α, του. Τι έχει γίνει 29 Μαΐου, Κατερίνα Μπουκά?
2: Τι έχει γίνει?
4: Διάλωση.
0: Τη Κωνσταντινούπολη.
3: Μπράβο.
0: Ποια χρονιά?
4: 1453.
3: Μπράβο, το
0: ξεκόλλησε το αυτοκόλλητο φωτογραφή.
4: Γιατί δεν μπορώ να έχω κάποια βοηθητικά σημειωματάκια.
0: Πότε θα το μάθεις όμως?
4: Κοίτα, τώρα που το έχω γραμμένο, λογικά θα αργήσω να το μάθω. Αλλά θα το μάθω.
3: Μα το έχει γραμμένο, Ρεθίδιο, τότε.
4: Εδώ.
0: Έλαβανε.
5: Είναι κάποιες απαντήσεις που όταν σου λέει ο άλλος τι έγινε τότε, λες πέντε πράγματα. Τα πιο σημαντικά για όποιο κάτσει.
0: Και όποιο κάτσει. Για πάμε, 29 Μαΐου, μάλιστα. Ωραία.
5: 29 Μαΐου. Θέλω να πιστεύω ότι επειδή φτάσαμε προς το τέλος της σεζόν, οι συνεργάτες θα πληρώνονται μέχρι και το τέλος της σεζόν, με τους υπόλοιπους δηλαδή, θέλω να πω. Γιατί μένει μικρό διάστημα.
2: Γιατί?
0: Τι λες, παιδάκι μου?
3: Τι λες, μωρά?
0: Ναι, έχει πληρωθεί ποτέ κανείς χωρίς να δουλεύει?
5: Θα σας πω, κάποιοι που έχουν ορισμένου χρόνου, αν πρόκειται για έναν μήνα, εγώ αυτό που γνωρίζω είναι ότι πληρώνονται για τον υπόλοιπο μήνα.
2: Έχει γίνει αυτό ή τους ενημέρωσαν ότι θα γίνει? Γιατί σε αντίστοιχες περιπτώσεις, ας πούμε των τελευταίων ατών, ακόμη και για 15 μέρες, εγώ δεν έχει τύχει να ακούσω ότι και μας βάλανε ολόκληρο το μισθό.
3: Επίσης πρέπει να πιάσει και τον επόμενο μήνα για να πάρεις. Άμα φεύγεις 29,
5: το
3: 29 τους κόβουν για να μην τους πληρώσουν ένα άλλο μήνα. Απλά.
0: Η Εβάνα λέει τώρα τι έχει ακούσει, τι θεωρεί.
2: Καλό
0: ότι...
2: θα ήταν.
3: Από το Sky να πάρεις λεφτά, δεν πάμε καλά.
0: Για πες.
5: Λοιπόν, καλά. Και σας πάω.
0: Τέλος πάντων, για να μην φαίνεται ότι παίρνουμε καμία χαρά τώρα που αν δεν πληρώνει το κόσμο. Όχι. Αλλά ότι η εκπομπή, εγώ το έχω ξαναπεί και επιμένω ότι μια ώρα αρχίτερα έπρεπε να έχει ήδη συμβεί αυτό, γιατί όπως σας είχα πει και. Ξαναλέω, δεν το παίρνω πίσω. Έχει γίνει ένα φάντασμα εκπομπής αυτό. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για συνεργάτες οι οποίοι έχουν εξαφανιστεί από την τηλεόραση και υπάρχουν εκεί και εκπέμπουν χωρίς να τους βλέπει κανείς. Με 0%.
2: Και όσο καλοκαιριάζει, μωρέ, αυτό εντείνεται κιόλας. Δηλαδή, βλέπεις εκπομπές πετυχημένες και ψιλοκρεμάνε από εδώ και κάτω.
0: Τραβιέται από τα μαλλιά όλον αυτόν τον καιρό.
2: Ναι.
0: Οπότε, ας πάνε να ηρεμήσουν, να ξεκουραστούν και να ετοιμαστούν για την επόμενη σεζόν. Γιατί εμείς δουλεύουμε για του χρόνου όλοι οι επαγγελματίες της τηλεόρασης.
3: Πιστεύω είναι λάθος τελικά να υπάρχουν δύο σεζόν μέσα σε ένα ορολογιακό έτος. Δηλαδή θα πρέπει να ήταν παραπάνω οι ευκαιρίες για εκπομπές. Να μειωθεί ο χρόνος, δηλαδή να ήταν τρίμηνες οι εκπομπές. Γιατί υπάρχει μεγαλύτερη ανακύκλωση στο πρόγραμμα. Εκεί καταλήγω πλέον. Αυτό το μέχρι Χριστούγεννα, τα Χριστούγεννα μέχρι καλοκαίρι, δηλαδή αρχές Ιούνιου.
5: Να τραβάμε μια.
0: Δεν πειράζει. Έτσι δεν προλαβαίνει να χτιστεί ο μια κομπή. Πρέπει να χτιστεί. Εδώ βλέπουμε. Εδώ
3: ναι, γιατί εδώ είμαστε τη παρέα πολύ. Και αυτό
0: όχι, τη συνήθεια. Δηλώσει συνήθεια. Αλλά το θέμα είναι.
3: Ενώ το φορμάτ, ρε Δημήτρη, ότι καθόμαστε πάντα παρέες και αναλύουμε.
0: Ναι, εγώ σου λέω για το προϊόν, ανεξαρτήτως φορμάτ. Το προϊόν, το τηλεοπτικό θέλει συνήθεια να χτιστεί. Όταν βλέπει όμω ότι δεν τζιμπάει. Δηλαδή συνήθεια τι σημαίνει? Να ξεκινήσει από το 4 να πάει στο 5. Να μην πάει στο 10, να πάει στο 6. Να μην πάει στο 10, να πάει στο 7. Όταν από το 4 πάει στο 3, στο 2, στο 1, στο 0, βλέπεις ότι δεν πρέπει να. Δηλαδή κόφτω για την αξιοπρέπεια όλων.
2: Αυτό που λέει ο Θανάσης και εγώ, ας πούμε, συμφωνώ εν μέρει, έχει να κάνει κυρίως στο μυαλό μου με τα mini project. Αυτά που εδώ τα παίρνουμε και τα ξεχυλώνουμε.
3: Α, limited series.
2: Ναι, δηλαδή, παίξει το 10 επεισόδια, τι μου το κάνει 45.
3: Το survivor στην Αμερική είναι ενός μήνα.
2: Π.χ. Ναι. Αυτό, ας πούμε, αν το κάνει με καθημερινές εκπομπές τύπου μαγκαζίνο, μάλλον γίνεται αυτό που λέτε εσείς. Δηλαδή, δεν προλαβαίνει να το μάθει, να ταυτιστεί, να δεθεί κλπ. Απ' την άλλη, μπορεί να περάσει και μια σεζόν ολόκληρη, δύο σεζόν πια, άμα το πάμε μέχρι τα Χριστούγεννα και από εκεί και κάτω, και να είναι η εκπομπή, η όποια εκπομπή ανύπαρκτη, ρε παιδί μου, χωρίς κανένα αποτύπωμα. Πάμε εκεί κάθε μέρα, κάνουμε και μισό τα 100 και σπίτι.
3: Δηλαδή
2: μας.
3: Και εμένα τον έρμο που είμαι σπίτι μου δεν με λυπάς σαν τηλεθέατη να βλέπω όλη την ώρα μια αποτυχημένη εκπομπή 9 μήνες. Και δεν λέω τώρα για τον Τσουρό. Ας πούμε, πάμε σε show, ρε παιδί μου. Just the two of us, your face is familiar. Τρία και τέσσερα.
0: Τι σου φοράει κανένας να δεις κάποιο ζόρι?
3: Free είναι, ρε φίλε, τηλεόραση.
0: Άλλαξε κανάλι.
3: Και πού να πάω, μωρέ?
0: Κλείστη.
3: Από τον κρεμό στον κρεμό.
0: Όπου θες πήγαινε, ρε Θανάση. Γιατί μου φοράτε προγράμματα. Σου φοράει κανένα πρόγραμμα που δεν μπορεί να το αλλάξει το κανάλι. Μόνο κανάλι και τηλεόραση.
6: σου. Απλά σου λέω ότι είναι κουραστικό να βλέπεις ένα σοου.
7: Λυπηθείτε τον. Άλλαξε
6: κανάλι. Πέντε μήνες.
7: Άλλαξε κανάλι.
8: Όχι, λυπηθείτε τον.
6: Όχι, λυπηθείτε τον, ρε φίλε.
7: Κύριε φίλε, δεν σε λυπόμαστε.
6: Δεν να βγάλετε τα μεροκάματα, φίλε.
7: Να αλλάξει κανάλι, ρε.
6: Άλλαξε, πάλι χάλια είναι.
7: Μπράβο. Άλλαξε κι άλλο. Ή κλείσει τηλεόραση. Εγώ θα σου πω.
6: Τι να κάνω, Έρμα.
7: Λοιπόν, έλα. Λυπηθείτε τον. Έλα, πάμε, Έρμα.
9: Λοιπόν.
7: Όλα είναι πανάκριβα, λέει. Και μετά το λέμε τσιγκούνι και στεναχωριέται.
6: Μα συγγνώμη, τόσα λεφτά δεν είναι κατενίζει. Δεν μπορεί να βρούμε μια ταινία πλέον. Παλιά πειρατή, κάποια χαρά έβλεπα.
7: Λυπηθείτε τον και η παραγωγή των ταινιών.
10: Τι πάθαμε.
6: Αυτά που τα κλείσαν όλα να πούμε.
8: Τα τώρα είναι ωραία μα.
6: Άσε με τώρα.
7: Ρεά στο διάλογο. Θα σου πω εγώ δύο σειρές τώρα ωραίες.
9: Ξανέ το κεφάλι, παιδιά.
6: Πώς?
9: Γιώργου Λιάγκα.
6: Α, ναι, ναι.
7: Α, έχει, συγγνώμη, βλέπω εδώ πέρα βιντεάκι. Έχει γυρίσει η Δώρα Παντέλη που την τίνουνε. Την προετοιμάζουν, λέει, για την παρουσίαση του Final Four. Χειροτέρεψε η κατάσταση. Ναι. Χειροτέρεψε. Ήτανε που ήτανε, απόγεινε.
6: Την τίνουνε και την.
7: Ναι, έχει αναβάσει βίντεο το T-Life με τις κόπιτσες και τις βελόνες που την ετοιμάζουν για να παρουσιάσει το Final Four.
8: Τα διάφορα σύνολα βλέπω.
6: Είδα ένα ωραίο.
7: Άρε, ψωροκόστενα, Ελλάδα.
6: Είδα ένα ωραίο ντοκιμαντέρ χθες μια ώρα. Υπάρχει μια τρομερή σειρά, το Untold, το οποίο είναι στο Netflix. Έχει διάφορα θέματα.
8: Κάτι μου λέει.
6: Είναι το Untold. Και είναι series το οποίο παίρνει πάρα πολλά θέματα. Ναι, κυρίως αθλητικά, με εγκλήματα, με αθλητές.
8: Okay.
6: Με διάφορα stories.
7: Στο τελείω, μάλλον.
6: Ναι, είναι μια ώρα πάντα. Λοιπόν, εχθές ανεβάσαν τρομερό. Τζέμι Βάρντι, δες την ιστορία του, του ποδοσφαίρου της Λέστερ, που θα σας αρέσει. Εχθές ανέβηκε ο τελικός του 2005 ανάμεσα Liverpool-Milan. Αυτό το ιστορικό παιχνίδι και δείχναν διάφορα σκηνικά με άλλες ομάδες. Και σου λέει σε κάποια φάση ο προπονητής που είναι ο Μπενίτες, που είναι τόσο Παναθηναϊκό, ήταν τότε στη Λίβερπουλ. Λέει, είναι άσχημη, λέει, ύβρις η υπεροψία και πληρώνεται πάντα σκληρά. Και αυτό
9: το λέει. Εμένα με ξεχάσατε.
6: Όχι, άλλο λέμε.
7: Λέει κάτι εδώ.
6: Απλά λέω σχετικό με αυτό που είπε τώρα ο Δημήτρης, ότι γενικά όταν πουλάς πολύ ψηλά τον αμανέ, θα τη φας πολύ σκληρά και θα πονέσεις.
7: Κοίτα, έχει το υπόβαθρο η Δώρα. Το κακό είναι ότι το λέει μόνη της. Εγώ θα πω συγκεκριμένα, εσύ λες τώρα γενικά. Το λέει αυτή. Δεν πρέπει. Το έχει το ίδιο σύνδρομο, το έχει ο Σεφερλής, το έχει ο Πασχάλης. Αυτά δεν τα φωνάζεις. Εφόσον τα έχεις, τα αναγνωρίζει ο χώρος σου, ο κόσμος, οι τηλεθεατές. Δεν λες εσύ σε όλο τον κόσμο, είμαι η πρώτη γυναίκα που θα παρουσιάσει το Final Four. Δεν ανεβάζεις βίντεο πώς ντύνεσαι για να πας να παρουσιάσεις το Final Four. Δηλαδή, ξέρεις, κάπως χαμηλά την μπάλα και οι άλλοι θα σε αναγνωρίσουν. Που ξαναλέω, άξια θα σε αναγνωρίσουν. Δεν πουλάει παπάτζα η Δώρα.
8: Όχι, αλλά σας περιμέναμε μία, σας περιμέναμε δύο, τώρα θα τα πούμε μόνοι μας.
9: Η οποία είναι του Λευταρού.
7: Δεν τα λέτε, δεν τα λέτε. Θα τα πω μοναχή μου. Αυτό είναι το κόνσεπτ.
8: Θα τελειώνουμε.
6: Από μπράβο στον εαυτό μου.
7: Πάμε.
8: Εβάνα, σε περίπτωση που φοράς ακουστικά, βγάλτα για να έχουμε καλύτερη επικοινωνία και σε ακούμε στη συνέχεια του ρεπορτάζ.
7: Έλα. Ναι, σποράω, γιατί μέχρι να βγει στον αέρα περιμένουμε ένα 12ο λεπτό μέχρι να κάνει. Έρχεσαι από το τούνελ. Λέει.
8: Χάνουμε τα μισά και δεν το θέλουμε.
9: Α, ναι.
6: Κουνιέται
9: ναι.
6: Το μικρόφωνο, μανίτσα μου, και σε χάνουμε.
7: Έλα.
9: Ωραία, τώρα με ακούτε καλύτερα.
6: Καμπάνα,
9: καλύτερα.
6: Καμπάνα.
9: Που λέτε, του κόψαν το κεφάλι του Γιώργου Λιάγκα.
6: Όπα, ναι.
9: Και έγινε έξαλλος. Γιατί στο πλάνο του δεν φαινόταν το μαλλί και πάνω.
11: Πολύ σημαντικό το μαλλί.
9: Και λέει, ρε παιδιά, μη μου κόβετε το κεφάλι. Προφανώς τώρα ο περατέρου Γλυκούλης, ο οποίος είναι η καμερά του, ξεχάστηκε.
8: Του γύρε λίγο.
7: Μισό λεπτό τώρα. Αυτά δεν αφορούν τον κόσμο, αλλά επειδή εγώ. Αφού το έφερε στην κουβέντα, να το πούμε.
6: Άρα,
7: δεν είναι θέμα του περατέρου αυτό. Αυτό είναι θέμα του σκηνοθέτη. Άμα είναι ο Βούρτης Χαβαλές και κάνει πάνω χαβαλέδες, ο σκηνοθέτης λέει στον οπερατέρ, κατέβασε μου το πλάνο.

0: Μήπως το κάνει για να πιέσει καταστάσεις και να πει κοίτα με τι άκρης του ζουλεύω.
1: Όχι. Δεν νομίζω.
2: Όχι, εντάξει, δεν θέλω να το πιστεύω αυτό. Δεν,
1: και εγώ, πώς το
0: πρέπει
1: λέει,
0: να γίνουν αλλαγές.
1: Δεν θέλω να το πιστεύω.
3: Ήταν μια γλυκιά φορμούλα για να, να καταλήξει την τελευταία του ατάκα. Αυτό. Να φύγω να πάω στο σπίτι μου να μην ξαναγυρίσω να τελειώνουμε.
0: Ναι, αυτό λέω. Μήπως είναι μια πίεση ίσω από πάνω. Ότι...
3: ή από πάνω.
2: Όχι
3: τώρα.
2: Για να εκθέσει τους συναδέλφους του.
3: Όχι.
2: Ήταν αυτός ο λόγος. Αλλά για να πει ότι θα φύγω 1,5 μήνα σε έμεινα. Γιατί λέει, τι να κάνω. Ουσιαστικά λέει, θα κάνω λέει και σκηνοθεσία. Εντάξει, λέει, τι να κάνω, δεν με πειράζει. 1,5 μήνα έμεινε, τι να κάνω, λέει, σε αυτή την εκπομπή πια. Δεν πειράζει. Μίτσο... θα πάω στο σπίτι μου, να πάω στο.
1: Αυτό,
2: δεν ξέρω
1: που,
2: να
1: αυτό τώρα για να επεκτείνω αυτό που είπε ο Θανάσης, στο οποίο διαφωνούσα, αλλά τώρα να συμφωνήσω
3: έρχεται,
1: και να το επεκτείνω.
3: Έρχεται,
1: είναι
3: ναι,
1: ότι στις εκπομπές το φέρω λίγο.
4: Το ρολόι δείχνει 8 και το ραδιόφωνο
5: 104,5.
4: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
6: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάτζαλος. Κοίτα, κοίτα τι υπέροχο επιτραπέζιο ημερολόγιο. Αν ήμουν επιχείρηση, αυτό θα τύπωνα για τους πελάτες μου. Αχ, εδώ κοίτα, θα τρελαθώ. Μονόφυλλα ημερολόγια τείχου. Αν ήμουν σχολείο,

0: αυτό θα επέλεγα. Κοίτα, βρε, τι έφτιαξε πάλι ο Τζάντζαλος. Θα τρελαθώ και δεν ξέρω και τι να πρωτοδιαλέξω. Γι' αυτό θα μου βρει εκείνος την πιο προσιτή λύση που ταιριάζει σε μένα. Να βάλω άραγε τη φατσούλα μου στο εξώφυλλο.
1: Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Εταιρικά ημερολόγια και ατζέντες. Αν είσαι επιχείρηση, σύλλογος, σχολείο ή ομάδα, έφυγες αμέσως για εκτύπωση. Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Έναντι δικαστηρίων στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-039-483.
0: Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Τα ημερολόγια όπως ακριβώς τα θέλουν.
2: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί, ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
3: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών, μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών, τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
4: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
5: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
6: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
7: Άριστη κατασκευή. Οικονομική τιμή. Τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 109.

0: 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
1: Ψάχνω ολοκληρωμένες λύσεις για όλο το σπίτι σε χαμηλές τιμές. Με ποιότητα και εγγύηση υλικών. Τέλος το ψάξιμο. Θα πας στο Σιόντι. Σιόντις Home and Design. Λύσεις για όλο το σπίτι. Σε μία έκθεση 3.000 τετραγωνικών μέτρων. Για να τα δεις όλα. Και το εννοούμε. Από εμπόριο ξυλίας και ξύλινα δάπεδα, εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, μέχρι την κατασκευή, το εμπόριο και την πώληση προκατασκευασμένων σπιτιών. Για εξοικονόμηση χρημάτων έως και 40% και οικολογικά. Είδικη γκαλερίας. Με ποικιλία από πόμολα και κουρτινόξυλα. Εξοπλισμός κουζίνας και μπάνιου. Με νεροχύτες, μπαταρίες, πλακάκια και είδη υγιεινής. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες και πορτάκια. Σιόντις Home and Design. Μπούση 12 στο Αγρίνιο. Από το 1950 χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης.

0: Εφόσον θέλουμε να βελτιώσουμε την τηλεόραση, τώρα εγώ κάνω αυτή τη σκέψη. Πώς θα βελτιωθεί όταν ένας άνθρωπος δεν πολυψύνεται να μένει σε ένα κανάλι?
1: Μα η τηλεόραση.
0: Για, με όρεξη, έτσι. Καταλαβαίνετε τι λέω.
2: Εσύ που λες ότι συμφωνείς με 30%, δηλαδή θέλεις να σου κάνουν μείωση 30% εσένα?
1: Θα σου πω, θα μου κάνουν έτσι κι αλλιώς.
2: Αν σου κάνουν, συμφωνείς?
1: Ήδη μου έχουν κάνει.
2: Ρε Θανάση, μην τα αλλάζεις το θέμα.
1: Ναι, συμφωνώ.
2: Συμφωνείς δηλαδή από εκεί που παίρνεις 1000 ευρώ να παίρνεις 700 από τον επόμενο μήνα? Είσαι οκ με αυτό?
1: Θα πονέσει πιο πολύ σε μένα, γιατί από την αρχή είμαι αδικημένος.
2: Άστο αυτό. Συμφωνείς γιατί? Δεν καταλαβαίνω γιατί συμφωνείς να σου μειώθουν τα λεφτά.
1: Δεν είπα αυτό.
2: Αυτό είπε. Συμφωνώ με το πλαφόν του 30%.
1: Θέλεις να σου πω, ναι. Να σε αναλύσω?
2: Εξήγησε μου. Δεν καταλαβαίνω πώς θέλεις εσύ να σου κοπούν 300 ευρώ από το μισθό σου, αν παίρνεις 1000 ευρώ.
1: Δεν είπα να μου κοπούν, αλλά από τη στιγμή που θα κοπούν σε όλους, ναι. Συμφωνώ να κοπούν και σε μένα. Εγώ δεν συμφωνώ για μένα και για την Μπουκά.
3: Ούτε εγώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Μήπως εννοείς ότι, ουσιαστικά είναι άλλο να κόψουν αυτό που είπε και ο Βασίλης?
1: Αυτό θέλω να πω, αλλά δεν με αφήνω να υπάρχει ισοτιμία στις μειώσεις. Δηλαδή δεν γίνεται να
2: κοπεί. Τι λες, Θανάση, ένας που παίρνει 10 χιλιάρικα και θα παίρνει 7. Είναι ίδιος με σένα που παίρνει 1000 και θα παίρνει 700 ευρώ?
1: Όχι, εμένα θα με αφήσει τα 1000.
2: Όχι! Και 30% είναι, σου λέω, σε όλους. Και εσύ λες συμφωνείς.
1: 30% πρέπει να γίνουν στα μεγάλα συμβόλαια.
2: Πες το αυτό. Άλλο είναι αυτό που λες τώρα.
3: Εκεί καταλήγουμε. Γιατί το ίσο δεν είναι το δίκαιο.
1: Ναι, δεν αντιλέγω. Εμάς μπορεί να μας φάει και εντελώς. Απλά με πήρε από τα μούτρα και αγχώνω από τα μαφωνάκια.
2: Σε παίρνω από τα μούτρα γιατί λες κάτι παράλογο. Λες κάτι παράλογο.
1: Αποκλείεται
2: να παίρνει 1000 όλα και όλα. Υποθετικά έτσι, δεν ξέρω πώς θα παίρνει. Και να είσαι και με τα 700. Κανένα άνθρωπο δεν το θέλει αυτό.
3: Όχι, ουσιαστικά καταλήγουμε.
2: Ακόμη και για τον άλλον.
3: Στο πάει στα
2: μεγάλα.
1: Εγώ πάντως αυτό που ήθελα να πω είναι ότι καργάζει να γίνουν πιο σωστά τα κοψίματα. Δεύτερον, η τηλεόραση έχει αλλάξει ήδη. Απλά δεν το καταλαβαίνουμε.
2: Και αλλάξει ή πεθαίνει.
1: Ναι, δεν είναι ότι πεθαίνει, ξέρεις. Γιατί που λένε, είπε τώρα η Ευάνα ότι δεν έχει αφορμή να κάτσει η τηλεόραση να δουλεύει για αυτήν.
0: Είναι κίνητρο, κίνητρο. Παιδιά, όχι.
1: Ναι,
0: δεν έχει τη χαρά, ρε παιδί μου, την όρεξη σου. Όχι, δεν μιλάω για όλου έτσι. Μιλάω όμω ότι με αυτή τη συνθήκη, ναι, που περιέγραψα.
1: Οι διευθυντάδες. Ο διευθυντής, ο ιδιοκτήτης του καναλιού έχει αποφασίσει εδώ και χρόνια τι θα κάνει. Θα το κάνει ψηφιακή πλατφόρμα. Απλά τα πράγματα. Βλέπουμε σταδιακά, χρόνο με το χρόνο, μήνα με το μήνα, τα κανάλια γίνονται όλο και πιο ψηφιακά. Ήδη θα διτικοποιηθούν τελείως, θα είναι πλατφόρμες, θα πληρώνεις και θα βλέπεις το πρόγραμμά σου.
2: Μάστε.
1: Αυτή
2: σε ευχαριστούμε, Ιβάνα. Καλημέρα. Καλημέρα.
4: Γεια σου, Ιβάνα.
0: Καλημέρα.
5: 104,6 My Radio.
6: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα.
3: Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Είναι Τετάρτη, 20 Μαΐου και είμαστε 8 λεπτά μετά τις 8. Αναστάτωση προκλήθηκε σε πολλές περιοχές της Αττικής εχθές λίγο πριν το μεσημέρι, όταν μια έντονη οσμία αερίου έγινε αισθητή, κινητοποιώντας τις αρχές. Οι έρευνες των αρμόδιων φορέων απέκλεισαν το ενδεχόμενο βλάβη στο σύστημα παροχής ενέργειας. Λιμενικό και πυροσβεστική αναζητούν την απάντηση στον Σαρονικό, ελέγχοντας πλοία που μεταφέρουν αέριο. Την παραπομπή σε δίκη των 4 αστυνομικών που είχαν βάρδια στο αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων το βράδυ της δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα εισηγείται η αρμόδια εισαγγελέας. Οι 4 αστυνομικοί αντιμετωπίζουν την κακουργηματική δίωξη για θανατηφόρα έκθεση από υπόχρεο διαπαραλήψεως. Ο ΠΟΗ κήρυξε διεθνή συναγερμό μετά την έξαρση ενός σπάνιου στελέχους του ιού Έμπολα στο Κονγκό, το οποίο μετρά ήδη 131 νεκρούς. Στην Ελλάδα, ο ΕΟΔΗ παραμένει σε ετοιμότητα, εναρμονισμένος με τις ευρωπαϊκές οδηγίες, με τον πρόεδρό του να ξεκαθαρίζει ότι ο κίνδυνος για τη χώρα μας είναι εξαιρετικά χαμηλός. Επιστρέφει η εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλείων, η οποία θα πραγματοποιηθεί από 25 έως 30 Μαΐου με πολλαπλές εκδηλώσεις και τη συμμετοχή περισσότερων από 140 μικρών βιβλιοπωλείων. Αστρολογικά, σημαντική πρόοδο μπορεί να επιτύχουν σήμερα οι υδροχόοι σε θέματα εργασίας αλλά και φυσικής κατάστασης.
6: Ο καιρός σήμερα.
3: Στην Αττική προβλέπονται αραιές νεφώσεις, οι οποίες από νωρίς το μεσημέρι έως και το απόγευμα θα αυξηθούν, ενώ θα σημειωθούν και τοπικές βροχοπτώσεις. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με το Mappe Show.
7: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι άδω.
8: Μήπως λεφτά?
7: Τα λες και λεφτά.
8: Coupons! Coupons! Από πού ακούστηκε αυτό?
7: Τι σου λέω τόση ώρα. από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
8: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα. Να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
9: Γίνε παρουσιαστής. Μάθε τα μυστικά της κάμερας στα πιο σύγχρονα στούντιο. Παρουσίαση ειδήσεων, ενημερωτικών και ψυχαγωγικών εκπομπών, ορθοφωνία. Σε ένα μοναδικό διήμερο σεμινάριο της New Media Studies με την καθοδήγηση του Σταμάτη Μαλέλη και έμπειρων παρουσιαστών, δημοσιογράφων και σκηνοθετών. Μπες στο στούντιο και ζήσε την εμπειρία της παρουσίασης. 23 και 24 Μαΐου. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο 210-01-06-700.
10: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο Bet Builder που έγινε ποτέ.
11: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
10: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
13: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
12: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
13: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
12: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
13: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
12: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
13: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
14: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
15: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία. Ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: φάση.
1: Αθλητικά με κόκκινα γυαλιά από την Amanda Foodie.
2: Καλημέρα σας, Amanda Foodie.
0: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλά, εντάξει τώρα, ναι.
2: Υπάρχει διάθεση, υπάρχει ανανέωση.
0: Είμαι στεναχωρημένος πολύ.
2: Α,
0: περίμενα πώς και πώς το Final Four να κάτσω να δω και εγώ που δεν βλέπω. Για να γουστάρω, ρε παιδί μου, να είναι Ολυμπιακός μέσα, να είναι Παναθηναϊκός μέσα κτλ. Τώρα και από πλευράς δηλαδή ψυχαγωγίας είναι κακό που λείπει ο Παναθηναϊκός, να το πω και έτσι. Θα άλλο. Τώρα μιλάω για τους υγιείς φιλάθλους, δεν μιλάω για σένα, Μάντα. Ναι, άλλη καζούρα θα κάνουμε να πούμε άμα ήταν μέσα και Ολυμπιακός ο Παναθηναϊκός.
2: Εννοείται.
0: Και άλλη τώρα. Για τους υγιείς ξαναλέω, ούτε να τσακωνόμαστε.
3: Θα κάνουμε καζούρα, μη στεναχωριέσαι. Άμα σου λείπει αυτό, μην αγώνεσαι.
0: Θα γίνει καζούρα. Ξέρεις τώρα τι έχουν ξεκινήσει αυτοί οι πορωμένοι. Και λένε οι Ολυμπιακοί. Θα χάσουμε, λέει, από τον ημιτελικό. Σιγά μην το πάρουμε. Ξέρεις, για την αντίστροφη ψυχολογία, κατάλαβα.
2: Ναι, ναι, ναι. Είχα μια φίλη στο σχολείο που είχε γράψει 19,9 και έβγαινε από την αίθουσα και έλεγε.
0: Τον ήπια.
2: Δεν πέρασα.
0: Ναι.
2: Δεν ήξερα τίποτα, ρε. Δεν ήξερα τίποτα.
0: Όλοι έχουμε ένα τέτοιο άτομο στο σχολείο.
3: Μισητή κατηγορία ανθρώπων.
0: Ναι.
3: Μισητή. Όχι, εντάξει, μην αγχώνεσαι. Θα γίνει καζούρα. Θα τα πάμε καλά σε αυτό.
0: Μα αυτός ήταν ο Βάιος ο κολλητός μου, του οποίου του έχω και αδυναμία. Και μου είχε ζητήσει και εισιτήριο. Βέβαια με τούμπαρε χτες, γι' αυτό σε πειράματα τηλέφωνο, γιατί του είχα πει: εφόσον το έκανες αυτό με την αντίστροφη ψυχολογία και όταν είχαμε κάνει το 2-0 επί της Βαλένθια, έλεγες: το πήρατε, το σηκώσατε, κλασικός τράκης κτλ. Τώρα λέω: τι θες και εισιτήριο τώρα από μένα.
2: Α, όχι.
0: Από μένα που με κορόιδευε, θέλεις εισιτήριο. Κάτσε να το δεις από το σπίτι σου.
2: Yes.
0: Τελικά με τούμπαρε και πήρα την άμα να τη ρωτήσω, αλλά έχουν κλείσει τα πάντα.
4: Yes. Σιγά μην έβρισκα.
0: Έλα, Μάντα.
4: Εμένα πιο πολύ με ενδιαφέρει να νικήσω τον Σάρα.
0: Τη Φενέρ.
4: Εγώ αυτό θέλω.
0: Ναι.
4: Θέλω τον Σάρα να κλάψει.
0: Να κλάψει. Μάλιστα. Έλα, Μάντα.
4: Ναι. Τη μούρη, κάτι και να κλέψει.
3: Πάντως, ναι, τώρα λένε οι μεν ότι αυτό δεν θα περάσετε από τον ημιτελικό. Ότι μέχρι εκεί θα είναι και η επιτυχία θα είναι άντε να περάσει ημιτελικό, να πάτε τελικό. Και οι δεν λένε εσύ το βλέπεις από το καναπέ. Οπότε υπάρχει αυτό το πείραγμα.
0: Το πείραγμα, ναι.
3: Ας πούμε.
0: Ναι.
3: Και φαντάσου τώρα.
0: Όχι,
3: να
0: μα
3: γίνει
0: εγώ σου είπα για την τρίτη κατηγορία.
3: Σενάριο.
0: Την τρίτη κατηγορία αυτών που θέλουν να το πάρουν και λένε δεν θα το πάρουμε. Αυτή είναι η τρίτη κατηγορία. Που λέει θα χάσουμε τον ημιτελικό. Και εδώ που φτάσαμε, πολλοί είναι. Ενώ μέσα τους λένε να το πάρουμε, Παναγίτσα μου, στο σπίτι τους.
3: Ναι, και εδώ πολλοί είναι. Εντάξει, δεν είναι πολλοί. Είναι αυτό το προβλεπόμενο, ας πούμε. Πρώτος είσαι, δεν θα πας στο Final Four.
2: Γενικά, ρε παιδί μου, μην έχετε το άγχος του μετά και να εκφράζεστε για τη στιγμή που είμαστε. Είσαι σε μια στιγμή, ξέρει έναν αγώνα μπροστά, θες να κερδίσεις. Όποιος οπαδός και να είσαι, τι μπορεί να
0: με τσαντίζεις, γιατί ήδη με έχει τσαντίσει η Εβάνα και ο Θανάσης.
2: Α, όχι, Αμάντα, please.
0: Το πολύ είναι σημαίνει καλά είμαι ευχαριστημένος. Αυτό εννοώ, ναι. Πολύ είναι. Ναι.
3: Και φαντάσου τώρα. Τι θα γίνει όταν θα συμβούν όλα αυτά.
2: Τι θα γίνει.
3: Και θα έχουμε δηλαδή, θα έχουμε και δεδομένα. Τι θα λέει ο ένας για τον άλλο.
0: Τι ώρα είναι την Παρασκευή ο ημιτελικός, την Παρασκευή είναι Θανάση.
3: Την Παρασκευή είναι 6 ώρα, ναι, είναι ο πρώτος ημιτελικός με τον Ολυμπιακό και τη Φενέρ και μετά στις 9 είναι ο δεύτερος.
0: Α, γι' αυτό έβαλε ο κουμπάρος μου το να κόψουμε την τούρτα του Μιχάλη, το βάλε το βράδυ, για να δει το απόγευμα τον ημιτελικό.
4: Ναι, βέβαια.
3: Τι ώρα τον έχει βάλει.
0: Στο Μεξικάνικο στις 9, σας περιμένουμε όλους. Θα κεράσει ο
3: κουμπάρος. Στις 9, ναι. Δεν θα δει.
0: Δεν ξέρω τώρα. Κοίτα, έχει φάει τέτοια παντόφλα όλη την εβδομάδα που νομίζω ότι το έχει ξεχάσει το Final Four.
5: Δεν είναι λίγο αργά 9 η ώρα για παιδικό
0: πάρτι. Ποτέ δεν είναι αργά για παντόφλα.
5: Εντάξει.
0: Όχι, δεν θα μας κεράσει φαγητό ο Νονί και ο Μιχάλης που έχει γεννήθει.
5: Το παιδί δεν θα είναι.
0: Το παιδί θέλει.
4: Δεν
0: έχει πάρτι, εμείς θα είμαστε.
4: Οι νονοί
0: και οι γονείς και το παιδί.
4: Σάββατο, γιατί βγαίνατε Σάββατο.
5: Ένα βραδινό φαγητό είναι καλό.
0: Ό,τι πει φρόσο, παιδιά. Final Four σημαίνει F, φρόσο, four. Έτσι. Δεν είναι final, είναι φρόσο, four.
5: Συμφωνώ εγώ με αυτή την προσέγγιση.
3: Φρόσο.
0: Go φρόσο. Go φρό.
4: Άκουσε εδώ τι είπε η πτέρυγα. Συμφωνεί, λέει.
0: Άκου την πτέρυγα που θες να πάμε και στο Κέιψούνιο. Η Βασιλική θέλει να πάμε όλοι μαζί στο Κέιψούνιο, να ξέρει.
4: Να πάμε. Έλα.
0: Όχι, εσύ, άμα τα μιλες, ναι. Εσύ είσαι με την άλλη, με αυτούς εδώ, τους παρασάνταλους. Αυτή η πτέρυγα των Minions. Θανάσης, Κατερίνα, Αμάντα.
5: Εγώ θεωρώ.
4: Θα περάσουμε ωραία.
2: Έχει πάρει θεωρία.
0: Εγώ.
4: Έλα, μωρέ, τι θα πάθεις.
2: Α, πολλά μπορεί.
4: Κοίτα, την ηλικία του εφράγματος την πέρασε, οπότε τσίλαρε.
5: Όσο και αν το φοβάσαι, πολλές φορές αυτό που φοβόμαστε είναι ακριβώς μας δείχνει ο φόβος μας προς τα που πρέπει να κινηθούμε. Είναι δύο τα τεινά. Ή ο φόβος φυλάει τα έρμα, ή ακριβώς μας δείχνει τι πρέπει να διεκδικήσουμε. Ίσως πρέπει να τη διεκδικήσει.
4: Θα περάσει τέλεια, ρε, και δεν το έχει ξέρει.
5: Επίσης, το Σούνιο, μόλις μας διαολοστείλει, πήραμε το μαξάκι και μας φύγαμε.
4: Και εγώ και φίλοι στο Σούνιο θα περάσουμε ωραία.
0: Ποιο είναι στο Ζούλιο.
2: Και φίλου στο Ζούλιο.
4: Μην καλεί άλλου.
2: Να μα δούνε. Καλέ, ναι, να έρθουμε.
0: Θα πάμε στην Κρεκοντέλη στο Cape Sunny που είναι all inclusive. Δεν βγαίνουμε.
2: Βέβαια, γι' αυτό θα φέρω φίλου. Όχι, έχουμε ενημερώσει να μην πει κανεί.
0: Η ρεσεψιόν είναι αρκετά έξω ώστε του ελέγχουν και δεν μπορεί να μπει μέσα στο ξενοδοχείο. Αν δεν είναι δηλαδή η ρεσεψιόν στο ξενοδοχείο.
4: Κολυμπώντα δεν μπορεί να μπουν.
5: Ρε, α του φίλου σου τώρα, λύσε εσύ.
0: Κολυμπώντα μπορούν.
4: Κάτσα με κορονίσο τσαμπέκα, δύο φιλαράκια.
5: Θα πάθω Δημήτριου Γκαρέζου τώρα. Θα αρχίσω να σε.
2: Α το μωρέ, γιατί θα κολυμπάνει φίλοι του.
0: Όχι, επειδή έχω πάθει και έχω μάθει από το παρελθόν. Γκόμενοι, σύζυγοι, φίλοι εκτός. Αν είναι, θα πάμε μόνο το Μαπεσόου.
4: Πάμε, έλα. Όπως είμαστε.
0: Έλα.
4: Κλείσε, Βασιλική.
3: Και τώρα που είπε να προσεγγίσουν οι φίλοι του δια της θαλάσσης, ξέρετε τι σκέφτηκα. Ότι πόσο. Τι φαντασία μπορεί να έχουν οι άνθρωποι, ρε παιδί μου. Τους τρόπους που μπορεί να έχουν φανταστεί αυτές τις μέρες διάφοροι.
0: Για να βρουν εισιτήριο,
3: Για να βρουν εισιτήρια και να μπορέσουν να πάνε στο Final Four.
0: Τους είπα το πρωί αυτό που συζητούσαμε χθες για τον security που θα πάρει και που θα πληρώσει και λεφτά.
3: Φάνταστη τρόπη.
0: Επίσης τους είπα για τον παρουσιαστή που θα πάει με οπερατέρ, το βρήκαν οι μάπες βέβαια. Θα πάει να κάνει το βοηθό του οπερατέρ για να μπορέσει να δει λίγο match.
3: Πραγματικά,
0: Παίρνω πίσω την παντόφλα του κουμπάρου μου, λέει έχει αγώνα την Παρασκευή, δεν είχα ιδέα. Άρα τελικά δεν την έφαγε. Δεν ήξερε ότι είχε αγώνα.
5: Έγινε, σε πιστέψαμε.
0: Για πες.
3: Έχει τελικό. Είναι η μέρα τελικού σήμερα. Έχει τελικό Europa League. Θα ξέρουμε τον έναν πρωταθλητή Ευρώπης σήμερα το βράδυ. Στις 10 στην Κωνσταντινούπολη είναι το Freiburg Aston Villa. Διεκδικούν το ευρωπαϊκό τρόπαιο.
0: Ναι.
3: Σας ακούω. Σας ακούω εδώ και τώρα. Ποιος?
0: Freiburg Aston Villa. Να σου πω και κάτι. Να αποκτήσει και κάποιο νόημα το γεγονός ότι απέκλεισε την Νότιγχαμ, την ομάδα του ομίλου.
3: Ναι.
0: Άμα σωστό, το πάρει, σωστό. Να πούμε ότι μας απέκλεισε ο πρωταθλητής. Ο αυτός που πήρε το ευρωπαϊκό του.
3: Σωστό. Συμφέρει και τον Ολυμπιακό. Σωστό.
0: Συμφωνήσαμε όλοι. Είναι και του κουμπάρου μου, του Βασίλη, του άλλου, του Σουηδού. Η ομάδα σας.
3: Του Βασίλη του Νικήτα.
0: Του Έλληνα Σουηδού. Ναι, ο Βασίλης ο Νικήτας ο κουμπάρακος. Ναι.
3: Τον είχε στεναχωρήσει ο Ολυμπιακός που είχε αποκλείσει την Αστον Βίλα. Τώρα σχάρι δεν πειράζει.
0: Δεν το θυμάται αυτό καθόλου. Ο Βασίλης ο Νικήτας είναι πολύ αισιόδοξος άνθρωπος.
3: Αποκλείεται να.
0: Βλέπει μόνο μπροστά, πίσω δεν θυμάται τίποτα.
3: Δεν νομίζω να μην το θυμάται αυτό.
0: Δεν το θυμάται πολύ.
3: Θα το θυμάται νομίζω και για όλη τη ζωή.
0: Όξο.
3: Και.
4: Μία ήττα έκανε στην Ευρώπη η Αστον Βίλα με τον Ολυμπιακό.
3: Πραγματικά μία ήττα έχει κάνει στην Ευρώπη.
0: Παιδιά, ηρεμήστε τώρα, δεν θα θυμάται αυτό ο Βασίλης.
3: Οπότε ναι, θέλει.
0: Ο Βασίλης ο Νικήτας δεν θυμάται. Και μαζί του όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση, πάμε.
2: Καμία, ναι.
3: Ξέρετε τι άλλο θα έχουμε να θυμόμαστε και θα θυμούνται και θα το γιορτάσουν τώρα όλο αυτό το διάστημα οι φίλοι της Arsenal. Είδαμε και την Anne Hathaway να το γιορτάζει. Η Arsenal πρωταθλήτρια και επίσημα.
2: Μπράβο.
0: Η Anne Hathaway είναι Arsenalίτισσα.
4: Όχι, είναι ζευγάρι με τον Trossard.
0: Τι είναι αυτός?
4: Παίχτης της Arsenal.
0: Αυτό δεν είναι ρούχα, ρε. Τροσάρντ, βρακιά δεν είναι.
2: Αυτά είναι τροσάρντι.
0: Α, καλά.
3: Είναι Arsenal. Συνέχεια με αυτή τη φανέλα της Arsenal τριγυρνάει και τραγουδάει. Η ομάδα του Αρτέτα, λοιπόν, και επίσημα.
0: Αρτέτα τον έλεγε.
3: Τον προπονητή.
0: Τον Αρτέτα.
3: Στην κορυφή της Πρέμιερ 22 χρόνια μετά.
0: Χροκρότημα στην Arsenal.
4: Χάσαμε το ανέκδοτο να πούμε.
0: Θανάσης είναι Chelsea, εντάξει, δεν θέλει και το καταλαβαίνω. Πάμε.
4: Χάσαμε το ανέκδοτο να μου κορυδεύαμε την Arsenal τόσα χρόνια. Τώρα
0: 22 χρόνια μάνε.
4: Γάμο. Το 14ο μάτι σαν την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ της Αγγλίας.
2: Έφερε γουράκι Hathaway.
3: 14 εκεί, 14 και εδώ. Επίσης ο Κριστιάνο ετοιμάζεται για το Μουντιάλ. Στην έκτη του συμμετοχή, η έκτη συμμετοχή στην καριέρα του, ανακοίνωσε η Πορτογαλία την αποστολή. Οπότε
4: πώς θα είναι το τελευταίο Μουντιάλ για τρεις τρομερούς παίχτες: Ρονάλντο, Μέση, Νεϊμάρ.
0: Πόσο χρονών είναι ο Ρονάλντο?
4: 39, 40.
0: Όχι, ρε.
4: Ναι, ρε.
0: Ναι.
3: Νομίζω έχει
0: 40 ρίσει.
4: Σε 41 πάει.
2: Παιδιά, είμαι εγώ 34 τώρα να μην είναι και ο Ρονάλντο.
0: Πάει και αυτό, σύντεψε.
4: Μα πώς
0: και ήθελα να σε είχα και αξιώσει εσένα.
2: Καλά, παλάβω σε.
0: Σε πα στην άλλη πάντα και τελικά σε χρησιμοποιήσουν εσένα μετά αντί να χρησιμοποιήσουν. Που σου λέω τόσο καιρό.
2: Ναι, μωρέ.
0: Καλά.
4: Είναι και άλλοι 40 ρίδε να πάνε να πάει και ο Τιάγκο Σίλβα λέει στη Βραζιλία 41.
0: Τι είναι αυτό, δεν το ξέρω.
4: 41.
0: Καλό.
4: Καλύτερο αμυντικό.
0: Έλα ρε. Καλύτερο το Βόκολο.
4: Το Βόκολο, από Βόκολο κανείς δεν ήταν καλή. Τόσο αργό.
3: Πάντως φοβερός Κριστιάνο, φοβερό αυτό που κάνει, γιατί πραγματικά διεκδικεί και τρόπο.
0: Εγώ από τα λίγα που ξέρω, από το ρωινά που συζητάμε, όχι στα αθλητικά, ο Θανάσης είναι για τα αθλητικά και εσύ, είναι ότι παίζει και με αξιώσεις, γιατί κρατάει το σώμα του σε καλή κατάσταση. Δηλαδή δεν παίζει ως σαραντάρης. Παίζει ως...
3: ακριβώς.
4: Έχει άλλη 33, ναι. Νομίζω είχαν πει εξετάσει ότι είναι το σώμα του. Ναι. Είναι πολλά χρόνια.
0: Το κρατάει το μηχάνημα στην αιχμή του, ας πούμε.
4: Ρε Σιαμάντα, για βοήθα μου όμως λίγο. Δεν έχει κατακτήσει τίποτα. Με Αλ Χιλάλ δεν έχει κατακτήσει τίποτα.
0: Αλ Νάσερ.
4: Αλ Νάσερ που παίζει εκεί.
2: Τι να πάρει εκεί κάτι τώρα.
0: Να πάρει το Χαβάλια Σουάλε.
4: Ένα σου λέει, ρε παιδί μου, ότι είσαι ο Κριστιανό Ρονάλντο και τρία χρόνια εδώ.
0: Το τελέτε. Καλά, δεν μπορεί ένα παίκτη.
3: Ένα,
0: άλλοι 10 παίζουν. Και εγώ προσπαθώ μόνο μου εδώ πέρα, έχω μπλέξει μέσα να πούμε του κακομίριδε.
5: Ναι, αλλά από σένα περιμένουν, έτσι και από τον Ρονάλντο.
0: Δεν μπορώ να ανεβάσω εγώ τα νούμερα μόνο μου, βλέπετε, ότι είστε βαρύδια. Το κατεβάζετε κάτω το πράγμα.
4: Να σε αφήσουμε, να σε αφήσουμε.
0: Όχι, καθίστε έτσι και δεν έχω να κάνω.
2: Ναι, μωρέ.
5: Ό,τι είναι τώρα.
2: Ενοχλούμε, δεν ενοχλούμε.
0: Και εγώ παρέα θέλω.
2: Αυτό.
4: Είναι και ωραία η καταστροφή να έχει και φίλου.
0: Σωστό, σωστό, μπράβο, Θανάση. Στην κατρακή λέγεται ο ένα λειτουργεί ω μαξιλαράκι για τον άλλον.
4: Βέβαια. Πέφτει πάνω μου, πέφτω εγώ μετά.
0: Έτσι.
4: Έχω χιλιά βοηθάει.
0: Έλα, Ευανέλη.
3: Και στις 9.30 σήμερα έχει ο Ολυμπιακός Μπαρσελονέτα, Champions League.
0: Τι είναι αυτό πάλι το Μπαρσελονέτα, μικρούλα Μπαρσελόνα με 6 παίκτες.
2: Ναι, είναι μικρή.
3: Τσίκι τσίκι.
0: Τι είναι αυτό. Έλα να το ταΐσω
3: μόνο.
0: Έλα μόνο να το ταΐσω. Τι είναι.
3: Ναι, είναι Champions League. Ο Ολυμπιακός έχει προκριθεί παρόλα αυτά στο Final Four της Μάλτας.
0: Τι άθλημα είναι αυτό.
3: Πόλο. Πόλο ανδρών, ναι.
0: Α, Μπαρσελονέτα είναι κοινή παραλία της Μπαρσελόνα.
5: Ναι, είναι περιοχή.
0: Ναι, ξέρω, ξέρω.
5: Αυτή, δηλαδή υπάρχει ομάδα και Μπαρσελόνα και Μπαρσελονέτα ή μόνο Μπαρσελονέτα.
4: Έχουν δώσει το όνομα της παραλίας, μωρέ.
0: Είναι σαν να λέγεται, ρε παιδί μου, Παμπυραϊκός, λέω μια βλακία, και Φρεατίδα.
4: Μπράβο.
0: Καταλαβες. Δύο ομάδες διαφορετικές.
3: Το έθεσες πολύ όμως.
2: Σαν λέγεται Σχοινιάς.
0: Διονύσης.
5: Λούτσα.
6: Το ρολόι δείχνει 8:30 και το ραδιόφωνο 104,5.
7: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από τη Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849. Ρεβόι, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρεβόι, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόι, Καμαρέτσος Γιώργος, κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στο Κόμβο Σικιάς.
8: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκκλησιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
9: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
10: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire!

0: Λιανίδας Θανάσης. Δελιγιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
1: Fire Fantasy, Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και Μπούζε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
2: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο agorakreaton.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420-24143. Είναι νόστιμο, είναι δικό μας.
3: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
2: Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρολά ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος, Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-836712. Technology Doors, η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
4: Η χρυσή εποχή των jukebox επιστρέφει. Εάν διαθέτετε jukebox και θέλετε να το επισκευάσετε, εμείς αναλαμβάνουμε την πλήρη ανακατασκευή του. Επισκευάζουμε παλιά ηλεκτρόφωνα, Ami, Seburg, Wurlitzer, Rockola, με πλήρη γκάμα ανταλλακτικών για όλα τα ηλεκτρόφωνα. Αγοράζουμε το παλιό σας χαλασμένο ηλεκτρόφωνο ή το ανταλλάζουμε με κάποιο που δουλεύει. Jukebox Service. Τηλέφωνο 6946-876099. Jukebox Service. Γιατί αγαπάμε τις καλές αναμνήσεις.
5: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος Βρεφονηπιακός Σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος Βρεφονηπιακός Σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300, fax 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
2: Οι επιτυχίες σήμερα είναι Today. Today, all day.
6: All day. Ποιότητα για όλους εσάς. Στοχεύουν ορατά στη μείωση των ρητίδων, τη σύσβηξη και τη βαθιά ενυδάτωση της επιδερμίδας, χαρίζοντας πιο υγιή και νεανική όψη. Ο νικητής που θα βγει στο τέλος της εκπομπής να μας πει ποιο ποίημα ήταν το καλύτερο, θα τσιμπήσει 100 ευρώ δώρο επιταγή για τα καλλυτικά Athonites.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υποκίνονται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Diamond Doors ανοίγουν μόνο με το κλειδί τους. Διαθέτουν κλειδαριά που δεν παραβιάζεται με πιστοποιημένο κλειδί που δεν αντιγράφεται. Diamond Doors. Η πόρτα που ανοίγει μόνο από εσένα. Πειραιάς, Άγιος Δημήτριος, Ήλιον, Χαλάνδρη, Γλυφάδα.
3: Μισό να πιω νερό.
4: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
5: Hello στο νέο τεύχος. Γιώργος Καρλάφτης, Κάια Χάρης. Το φωτογραφικό άλμπουμ του γάμου τους. Ελληνικές παραδόσεις και διεθνείς καλεσμένοι στο πλευρό του Έλληνα αθλητή. Πρόσωπα, Φίλιππος Ντεγκρές. Φεστιβάλ Κανών, Άννα Φόνσου. Hello, κάθε Τετάρτη στα Περίπτερα.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις.

0: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
1: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή. Jumbo.

σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα.

0: βραδιά ποίησης.
1: Καλημέρα.
2: Γιατί ρε παιδί, ποιο ώρα είναι, τόσο νωρίς.
3: Τι πέρασε,
2: Η Βασίλο μας κρατάει σε μία σειρά, παιδιά, γιατί εδώ έχουν ξέρει.
1: Μήπως είναι μια καλή στιγμή να πω στους μάπες για τη διαγωνισμάρα που έρχεται.
2: Καλά συγγνώμη. Ούτε ήταν να πεις ρε, δεν ήταν να πεις στις 8.
1: Όχι, δεν είπα, γιατί σου είπα ότι 9 η ώρα ανεβαίνει ο διαγωνισμός.
2: Α, για πες λοιπόν.
1: Λοιπόν, ακούστε μάπες και μάπησες φυσικά, έτσι.
2: Μάπησες και μάπες.
1: Έχουμε ένα φοβερό giveaway.
2: Και τα μαπά μας.
3: Δεν σου λέγεται όλες τόσο ερωτικά.
2: Γιατί
1: είναι πολύ ερωτικός ο προορισμός.
2: Ένα χειροκρότημα, παιδιά, στην Κατερίνα Μπούκα που με τον νόμο έξω.
3: Θα βραχείτε.
1: Σχεδόν.
2: Όχι σχεδόν, όλο και το φαίνεται και το στήθος όλο.
1: Σιγά σιγά.
2: Ψέμα.
1: Χαμός, έχει γίνει.
2: Ψέμα, μάπες. Δεν έχει γίνει τίποτα εδώ.
1: Ένας υπερτυχερός ακροατής διεκδικεί ένα εξαήμερο ταξίδι στη Σαντορίνη για δύο άτομα στην καρδιά του καλοκαιριού μέσα στο 15 Αύγουστο, 13 με 18 Αυγούστου.
2: Τότε που παίρνετε και τις άδειες.
1: Ακριβώς.
2: Πολύ σημαντικό.
1: Πολύ βολικές ημερομηνίες γενικά για να πάτε στη Σαντορίνη με όλα τα έξοδα πληρωμένα από το Versus Travel, το νούμερο 1 ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Δεν κολώνει πουθενά το My Radio μέσω του Versus Travel, γιατί σας δίνει, όπως λένε, στο peak τη σεζόν, όχι off season, season peak.
3: Που είναι 15 άτομα.
2: Άρα τις πιο ακριβές διακοπές σας δίνει.
1: Ακριβώς.
3: Ένα από τα πιο ακριβά μέρη και εκεί που θέλουν όλοι.
2: Παιδιά, είναι η ριβιέρα της χώρας μας.
1: Και θα σας πω και τι περιλαμβάνει το δώρο και μετά πώς μπορείτε να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό. Έχετε αεροπορικά εισιτήρια, 5 διανυκτερεύσεις, ήμι διατροφή, ηνογευσία σε τοπικό ηνοποιείο. Έχετε ξεναγό στο ακροτήρι και στο Μουσείο Προϊστορίας Σταφυρά. Εισιτήρια τελεφερήκ Σταφυρά. Εισιτήρια για το καραβάκι στο ηφαίστειο. Μεταφορές, μετακινήσεις, εκδρομές και ξεναγήσεις.
3: Μόνο τα πόδια δεν τους πλήναμε.
1: Πραγματικά θα επισκεφτείτε.
2: Είναι τόσο ιδανικά αυτά που περιγράφεις που σκέφτομαι ότι κάποιο λάκκο έχει φάβα.
1: Όχι, κανένα λάκκο. Θα επισκεφτείτε. Εμπορίο, μεγαλοχώρια, ακροτήρι, κόκκινη παραλία, πύργο, ημεροβίγλη, φυρά, νέα καμένη, ία, καμάρι και περίσα.
3: Πώς
1: θα πάρετε. Πώς θα πάρετε μέρος τώρα στο διαγωνισμό? Μετά τις 9 θα περιμένετε 10 λεπτάκια ακόμα. Και στις 9 η ώρα θα ανέβει ο διαγωνισμός στο Instagram του σταθμού.
3: Και εκεί πάρε μέρος.
1: Οπότε θα βρείτε το My Radio 104.6 FM σαν λογαριασμό στο Instagram και θα ακολουθήσετε τις οδηγίες που είναι γραμμένες πολύ αναλυτικά στην περιγραφή του post.
2: Και η κυρία Φέη να πάρει μέρος.
3: Όλοι. Και η μάνα μου.
1: Όλοι.
2: Κυρία Κατερίνα,
3: τι στόχο κάνει το Instagram? Πάμε. Για τα δώρα.
1: Να ακολουθήσετε τα βήματα όμως ακριβώς αυτά που λέει. Ο διαγωνισμός λήγει 29 Μαΐου και ο νικητής ή νικήτρια θα ανακοινωθεί με story στη σελίδα του My Radio στο Instagram.
2: Λίγη ο διαγωνισμός μαζί με την εκπομπή του Τσουρού.
3: 29 Μαΐου, ναι.
1: Τυχαίο. Με τα θρυλικά ηλιοβασιλέματα, τη γαστρονομία που ξεχωρίζει και τη μοναδική ενέργεια του καλοκαιριού, η Σαντορίνη μετατρέπεται σε μια ξέχαστη εμπειρία ζωής. Ένα πλήρες ταξίδι για δύο με την ποιότητα και αξιοπιστία του Versus Travel, του νούμερο 1 ταξιδιωτικού οργανισμού στην Ελλάδα.
2: Ε, καλά, εμένα μου έχει φάει γκόμενα ο ηχολήπτης ύφο της ήταν από το ένιγμα και στη Σαντορίνη.
3: Και τι θες, να πάμε να την πάρουμε πίσω? Όχι, εγώ, θα πάμε.
2: Επειδή μου τα περιγράφει όλα ιδανικά και σας λέω δεν είναι όλα ιδανικά, ένας εργαζόμενος σε κλαμπ της Σαντορίνης μου έχει φάει γκόμενα.
1: Η γκόμενα έφυγε.
2: Όχι, μια. Τι σεξισμός είναι αυτός?
1: Όχι, δεν είναι σεξισμός. Περίμενε. Ήτανε όντως, ήσασταν μαζί ή αυτή ήταν ελεύθερη να διαλέξει?
3: Αυτό εννοεί.
1: Γιατί αν απλά τη διεκδικούσατε και δύο, δεν φταίει κανείς.
2: Πρώτα απ' όλα κλείσε το Βασίλη. Έτσι, και το γελάκι του. Μαζότατα ήμασταν μαζί. Ποιο μαζί δεν. Σκάσε.
1: Μετά φταίει σύντροφος. Δεν φταίει αυτός ο Χριστιανός.
3: Στο έχει πει και αυτή ότι είστε μαζί.
2: Δεν μπορείς μια φορά. Παράπονο το έχω σήμερα, μια φορά κάπως να με υποστηρίξεις μια φορά.
3: Σε υποστηρίζω, έχεις δίκιο. Τις είπες θέλω να τα φτιάξουμε και σου πενέ.
2: Έχεις δίκιο. Είχαμε ρε ηλίθιε.
3: Στο είπε.
2: Σου είπε να τον κλείσει από το βλάκα.
1: Σίγουρα τα είχατε. Μένατε μαζί, ας πούμε, στο δωμάτιο.
2: Άκουσα την ηλίθια στον αέρα τώρα. Ε?
1: Μένατε μαζί στο δωμάτιο.
2: Ποιο δωμάτιο? Μόνο τη πήγε με τις φίλες της, παιδί μου.
3: Τα είχατε.
2: Ωρή Βασιλή.
3: Πω. Δεν σε αγαπάνε, Δημήτρη. Σου λένε ψέματα.
2: Παπαχάμος! Παπαχάμος! Όλοι μαζί! Παπαχάμος! Εμείς είμαστε μου, παιδιά. Είναι ο αγαπημένος μου παρουσιαστής. Εντάξει!
3: Ναι.
2: Πάρα πολύ ωραία.
3: Συνδέθηκα. Παπαχάμος!
2: Λοιπόν, θέλω από τη Δευτέρα να πω λίγο μια σειρά και μια ταινία που να τα πω μια στιγμή.
1: Ναι, μια στιγμή όμως. Γιατί χάσουμε πάλι ποιήση.
2: Όχι, θα τη δούμε. Τι ωραία είναι. Και 52, ένα λεπτό θέλω. Είναι, δεν ξέρω αν είναι ακόμη στο top 10 των σειρών στο Netflix. Γι' αυτό το λέω, επειδή περισσότερο έχετε πρόσβαση στο Netflix. Λέγεται Μεταξύ πατέρα και γιου. μεταξύ πατέρα και γιου, ναι, και είναι ισπανικό, έχει το ευρηματικό και το πρωτότυπο ότι τα επεισόδια είναι 7 λεπτά.
3: 7 λεπτά.
2: Ναι. Βάλτε να το δεις με την Κική. Προσέξτε. Καλά, εγώ γιατί κόλλησα. Είναι πιασάρικο το θέμα. Πηγαίνει ο πατέρας. Καμία σχέση, έτσι. Γι' αυτό σας λέω. Αυτό που σας λέω είναι στο πρώτο επεισόδιο. Οπότε δεν σας κάνω spoiler. Πηγαίνει ο πατέρας την αραβωνιαστικιά του στο σπίτι που είναι ισπανικό. Λέγεται η Πέρλα. Στη Λα Πέρλα. Mm-hmm. Ένα προάστιο εκεί της Μαδρίτης.
4: Γνωστό, γνωστό.
2: Ναι. Εκεί λοιπόν πηγαίνει για να γνωρίσει στην οικογένειά του, στα παιδιά του και στην οικογένεια και στη μητέρα του την αραβωνιαστικιά του την καινούρια. Mm-hmm. Αυτός είχε ένα μεγάλο ατύχημα, παύλα δυστύχημα η γυναίκα του και αποφάσισε μετά από χρόνια να ξαναφτιάξει τη ζωή του. Γνωρίζει αυτή τη γυναίκα. Ένας από τους λόγους που ξεκίνησα να το βλέπω είναι του Μπανάρα αυτή. Την ακολούθησα και στο Instagram. Φοβερή γκόμενα η γυναίκα του. Mm-hmm. Ναι, ναι. Γι' αυτό το είδα. Και επειδή έχει μέσα. Μετά αυτό έχει μέσα φόνους. Έχει πράγματα.
1: Γίνονται πράγματα.
2: 20 επεισόδια τελειώνει. Ολοκληρώνεται σε μία σεζόν των 7 με 10 λεπτών.
1: Ωραία.
2: Πάρα πολλά. Και ειδικά αν κάνετε και τίποτα ισπανικά, θα σας βοηθήσει πάρα πολύ και στο να τα μιλάτε γιατί είναι
1: γλώσσα,
2: ωραία. Και τα μιλάνε και ωραία, καθαρά.
1: Ωραία. Παρεπιπτόντως.
2: Φοβερό του πάνω η γυναίκα αυτή.
1: Παρεπιπτόντως.
2: Σούπαρε μεταξύ πατέρα και γιου.
1: Αυτή είναι
3: η σειρά.
2: Sorry,
1: να πω κι εγώ μια σειρά, παιδιά. Ισπανική υπάρχει επίσης στο Netflix. Λέγεται Κυρίαρχα Αρσενικά. Είναι αρκετά χρόνια και ουσιαστικά την έχετε δει. Παιδιά, είναι μια παρέα αντρών, τους οποίους βρίσκει ο φεμινισμός.
3: Μωρή, και... δεν το είχα πει πριν δύο μήνες. Για τον Νάτσο Λίμπρε.
1: Μάτσο Αλφα. Μάτσο Λίμπρε είναι τραγούδι.
2: Με μπέρδεψε. Καλά τη είπε χαμούρα. Γιατί σε κοιτά και σε
3: μπερδεύει. Υπάρχει και ταινία Νάτσο Λίμπρε με τον Τζακ Μπλακ.
1: Και τι, Ελευθεριά στα Νάτσο.
2: Λοιπόν,
1: τι είναι το Νάτσο Λίμπρε.
3: Όχι, ρε Παλαιστή.
2: Παιδιά, η δεύτερη είναι το ανακάλυψα χθες γιατί ψάχνω μανιωδώς σειρές ή ταινίες που να σκηνοθετεί ή να έχει γράψει ο Γκάι Ρίτσι. Λέγεται The Wrath of Man. Νομίζω είναι η οργή, το Wrath.
3: Ναι, η οργή.
2: Του ανδρός. Και παίζει ο Jason Statham. Είναι κλασική Jason Statham ταινία, αλλά είναι πολύ γαμάτη. Δεν είναι από τις σούπες που έκανε μετά. Είναι και Γκάι Ρίτσι από πίσω. Είναι φανταστικό. Ένας τύπος ο οποίος είναι super duper εκπαιδευμένος, τον βλέπεις και φαίνεται κιόλας, μάλιστα το συζητάνε και μεταξύ τους, πηγαίνει και πιάνει δουλειά σε μια εταιρεία security χρηματαποστολών. Και όλοι αναρωτιούνται, αυτός ο τύπος, και μάλιστα με μέτριες επιδόσεις και στην σκοποβολή και σε αυτά, από πού και που φαίνεται ότι είναι προ, τι δουλειά έχει σε μια εταιρεία security να πιάσει δουλειά. Τσεκάρετε τον, είναι του 24 η εταιρεία.
3: Δεν είναι του 24, είναι λίγο νομίζω πιο
2: 21.
3: Μπαίνει να είναι και 19.
2: Άγου
3: σου λέω.
2: Ναι, okay. Όχι γιατί.
3: Είναι.
2: 20.
3: Τέλος, τέλος.
2: Μπροστά έχει 20. Μπορεί να είναι 20-21.
3: Μπορεί.
2: Ναι, ναι. Το θυμάμαι γιατί το θυμάμαι με το.
3: Πάντως αφού σου αρέσει.
2: Που το έγραψα στον υπολογιστή για να το ψάξω.
3: Ωραία, τώρα μου θύμισες κάτι επειδή είπες και Netflix, επειδή είπες και Γκάι Ρίτσι και είναι από τους αγαπημένους μου σκηνοθέτες.
2: Πολύ καλός, ρε φίλε.
3: Ποια είναι η αγαπημένη ταινία του Γκάι Ρίτσι?
2: Μ' αρέσουν πολύ οι πρωταγωνιστές, πώς λέγονται αυτοί. Η σειρά αυτή με τον. Που παίζει και ο Έλληνας.
3: Αυτό θα έλεγα τώρα. Το The Gentleman.
2: The Gentleman.
3: Αυτό θα έλεγα τώρα να κάτσω να δω. Πολύ γιατί καλό. Το θύμισες.
2: Πολύ καλό.
3: Εντάξει, καλύτερη ταινία για μένα του Γκάι Ρίτσι, μακράν. Όλοι θα πούνε.
2: Δύο γαμισμένες κανένας.
3: Ναι. Όλοι θα πούνε, ρε παιδί μου, ξέρεις το Snatch. Γιατί είναι ταινιάρα.
2: Ταινιάρα.
3: Αλλά το Lock Stock εκεί που παίζει η σκηνή του Ζορμπά και λένε τα ανέκδοτα δεν μπορεί να φύγει από το μυαλό μου.
2: Ναι, είναι φοβερός τύπος. Λοιπόν, και έχει κάνει και ένα φοβερό κλιπάκι με την τότε γυναίκα του τη Μαντόνα που καταλήγει, τη βάζει ο σοφέρ μέσα στην λιμουζίνα για να την πάει στη συναυλία.
3: Το part είναι δικό του.
2: Το έχεις δει.
3: Με τον Αλτζή.
2: Του μιλάει άσχημα η Μαντόνα του οδηγού. Αρχίζει τις γκαζιές και τις απότομες στροφές ο οδηγός. Με αποτέλεσμα η Μαντόνα να κατουργέται πάνω της. Και είναι ολόκληρη η Μαντόνα και βλέπεις το παντελόνι της βρεμένο. Φοβερό.
3: Δεν το έχω δει.
2: Μικρό ταινιάκι. Μικρού μήκου. Short film. Είναι ναι, που το έχει σκηνοθετήσει ο Γκάι Ρίτσι και το έχει πρωταγωνιστεί η ίδια η Μαντόνα. Και κάνει τον εαυτό της να τσαλακώνεται σε βαθμό που κατουργέται πάνω της η Μαντόνα.
3: Εντάξει, μεγάλη στιγμή.
2: Ως Μαντόνα, Και εκεί βλέπεις το μέγεθος. Άντε να βλέπεις τη Βύση να κατουργέται πάνω της.
3: Πού να το κάνουμε αυτά οι Έλληνες.
2: Το λέμε και να ταιριάζουμε ότι θα το μάκρο, θα τους το πούνε και θα μας βρίσουν.
3: Γκάγκα, φίλε. Πρώτη η μαμά της Γκάγκα.
2: Πολύ καλή. Λοιπόν, πάμε στην πίεση. Η πίεση έχει θέμα τι, θυμάστε.
1: Την πίεση, βέβαια τα χθεσινά μας έχουν.
3: Άντε, φέρε. Για πιέστε.
2: Ξεκίνα.
3: Να ξεκινήσω.
2: Ναι.
3: Άρα, ξεκινήσω. Εγώ είμαι δυσίωνος. Λοιπόν, είναι από την ποιητική μου συλλογή. Δεν θυμάμαι πώς τη λέγανε. Το ποίημα είναι πίεση. Τα είχα ετοιμάσει χθες το εδώ.
2: Πίεση.
3: Χαμηλώσα μου λίγο.
1: Τα φώτα.
3: Πίεση από το πρωί. Πίεση μέσα στο βεσέ. Πίεση όταν αράζω καναπέ. Πίεση στο δρόμο για τη δουλειά, πίεση όταν με παίρνεις αγκαλιά. Πίεση όταν πέφτουν τα κλειδιά στα γαμοσκαλιά. Πίεση εγκεφαλική όταν ακούω Βουλή TV. Πίεση εσωτερική που μου χτυπάει το κορμί. Πίεση όταν είμαστε μαζί. Πίεση όταν δεν είμαστε μαζί. Πίεση με κρατά ζωντανό και πίεση με σφίγγει στο λαιμό. Πίεση να πληρωθώ, πίεση στο να περιμένω στο μετρό. Πίεση καθημερινή, πίεση πραγματική, τόσο ζωντανή που στο τέλος σου ρουφάει την ψυχή. Εκεί έξω μας έκα... Τι λέω?
2: Έλα.
3: Ναι. Αν εκεί έξω μας ενδιαφέρεται κανείς, είχε θικατέρα εσείς.
4: Α,
2: Θανάση, έχεις πει τη λέξη πίεση περισσότερες φορές από όσες είπε ο Ακύλας Φέρτο.
3: Ναι, και εγώ αυτό πιστεύω.
2: Okay.
4: 70 τόσες ήταν εκείνες.
2: Και εδώ δεν πήγε πίσω.
4: Δεν ήταν λίγες, όχι.
3: Πίεση,
4: το ευχαριστηθήκαμε. Το ευχαριστηθήκαμε.
2: Ελάτε. Ελάτε. Έλα, Βασίλη, πάμε αγωνίσου. Ναι.
4: Θα σας διαβάσω το ποίημα μου «Πίεση» από την ποιητική συλλογή. Είναι το τρίπτυχο αυτό που θα κυκλοφορήσει το επόμενο χρονικό διάστημα. Αίμα, δάκρυα και υδρότα.
2: Ωραίο.
3: Κλασικό vintage.
4: Τρίτομο.
1: Σε επιμέλεια Ηλία Ψινάκη.
4: Ναι. Θα βγει και σε ειδική συλλεκτική έκδοση. Στην πίεση για ποιήση. Χθες με έπαιρνε απόκρυψη τον κομμενάκι. Είχε βάλει δίεση 31 δίεση. Και αν ψάχνεις για πρωτιά, οκ, πήγαμε κουβά. Και κάποιοι κάνετε κολοτούμπες σαν του Σάκη του Ρουβά. Φύγαμε για καλοκαίρι, πανηγύρι 2 Ιουλίου. Με σαφέτη λεπενού, διασταύρωση Αγρινίου. Θα τα κάνουμε όλα λίμπα. Τέτοιο γλέντι ούτε καν στη Βιλαρίμπα. Θα ζηλέψει η Καρία. Να σε καλά. Γεια σου Μαρία.

0: Το ρολόι δείχνει 9 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946 ποιότητα στο έπιπλο.
2: Έλα βρε μωρό μου, μη με τρελαίνεις. Έλα στο κρεβατάκι, πάμε να παίξουμε.
3: Α, όλα κι όλα. Αν δεν πάμε στον Τάλα για γκαραζόπορτα για το σπίτι και ρολά για την επιχείρηση, δεν έρχομαι.
2: Μη με παιδεύεις ρε πουλάκι μου, έλα που σου λέω.
3: Όχι Μίμη, σταμάτα. Πρώτα θα πάμε στον Τάλα για θωρακισμένη πόρτα, εσωτερικές και κουφώματα.
2: Βρε μπελάς που μας βρήκε. Να σου πω ολοκριτία, ως εδώ και μη παρέχει.
4: Dallas. Αυτόματες γκαραζόπορτες. Ρολά. Μηχανισμοί. Πόρτες. Θωρακισμένες και εσωτερικές. Κουφώματα συνθετικά και αλουμινίου. Dallas. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-45544 και 6972-558787.
2: Dallas. Μιλάμε για ποιότητα.
1: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία.

0: Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια. Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί, ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
1: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
2: Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές όπως πάντα.
3: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
4: Τα Ολλανδικά Nifan της Tenkate.
3: Τα αυτοπλενόμενα Prestige της DAS.
4: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
3: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
4: Ακόμη, τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
3: Τέντες Παπαπάνος.
4: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα μόνο στο 25.900.
3: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
4: Μεσολογγίου και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25900.
5: Εδώ και 62 χρόνια μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronix. 62 χρόνια ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22785.
6: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
7: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
6: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
7: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
7: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
6: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
7: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
6: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
7: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
6: Τηλέφωνο 26410-91-760.
7: Κινητό 6945-3627-08.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
8: Το Zenith Κρυστάλλι 10, η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
9: Πέραν το γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών, μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών, τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635 051 643.
10: Today 104,5.

Πα' να ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο. Μη ρωτήσεις πώς τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Το ρολόι δείχνει 9:30 και το ραδιόφωνο
2: 104,5.
3: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire!

0: Λεωνίδας Θανάσης. Δελή Γιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
1: Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και Μπούζε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
2: Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρόλα ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση, μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος, Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-836712. Technology Doors, η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
3: Πρότυπο ταπιτοκαθαριστήριο Avre Clean. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ταπιτοκαθαριστήρια Avre Clean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος Βαγγελής.
4: Τα ταπιτοκαθαριστήρια Avre Clean σας ενημερώνουν ότι παραμένουν ανοιχτά όλο το χρόνο.
2: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430-81011 και 6932-371707.
5: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στάκο μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω Αλλάζω Θερμοσύμφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
6: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω Αλλάζω Θερμοσύμφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο iliotherm.com.
5: Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
7: Για την αγορά του επαγγελματικού σας εξοπλισμού υπάρχουν δύο λύσεις. Ή να κουράζεστε ψάχνοντας ή να πάτε κατευθείαν στη μεγαλύτερη έκθεση της περιοχής μας. Κουρκούτας. Με 50 χρόνια εμπειρία, ικανούς συνεργάτες και τις καλύτερες τιμές. Κουρκούτας. Με γνώση, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Βρείτε μας στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας. Το όνομα πίσω από κάθε επιτυχημένη επιχείρηση.
8: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
9: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη. Οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου. Φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών. Νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
8: Ακόμη, πάνε σε Κράτειας Χάρτμαν για άριστη
10: απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και φιλικότητα προς το δέρμα.
11: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκι των ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
10: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
11: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25592.
12: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο agorakreaton.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420-24-143. Είναι νόστιμο. Είναι δικό μας.
13: Αυτός είναι ο νέος αγαπημένος σου σταθμός. Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: παίζουμε τις επιτυχίες. Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα. Όλες τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Να προχωρήσεις καρδιά μου, σε όποιο δρόμο έχεις διαλέξει. Και σας αρέσει.
1: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

0: Και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
1: Ώρες ζωής.
2: Ώρες φροντίδας.
1: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
2: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
1: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
2: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
1: Πλακάκια και είδη γηινής.
2: Ποιότητα ζωής.
1: 4 χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογγίου. Αγρίνιο.
3: Πλακάκια είδη γηινής. Δελιγιάννης Χολής.
4: Ψάχνω ολοκληρωμένες λύσεις για όλο το σπίτι σε χαμηλές τιμές. Με ποιότητα και εγγύηση υλικών. Τέλος το ψάξιμο. Θα πας στο Σιόντι. Σιόντις Home and Design. Λύσεις για όλο το σπίτι. Σε μία έκθεση 3.000 τετραγωνικών μέτρων. Για να τα δεις όλα. Και το εννοούμε. Από εμπόριο ξυλίας και ξύλινα δάπεδα. Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Μέχρι την κατασκευή, το εμπόριο και την πώληση προκατασκευασμένων σπιτιών. Για εξοικονόμηση χρημάτων έως και 40%. Και οικολογικά. Είδικη γκαλερίας. Με ποικιλία από πόμολα και κουρτινόξυλα. Εξοπλισμός κουζίνας και μπάνιου. Με νεροχύτες, μπαταρίες, πλακάκια και είδη υγιεινής. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες και πορτάκια. Σιόντις Home and Design. Μπούζι 12 στο Αγρίνιο. Από το 1950 χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης.
5: Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο. Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο. Α,

0: Ποιο να σου?
1: Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρεούλα. Σε πακέτο στο χέρι. Αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410 29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήτη 2 στο Αγρίνιο. Καφέ Μπρούνο. Ωραιότερος καφές της πόλης. Ρουφαντε!
2: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 27300. Fax 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
3: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350 51 548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στο Κόμβο Σικιάς.

0: παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα.
0: Όλες τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
1: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
0: Και σας αρέσει.
2: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.
3: Μετά το χαρακτηριστικό ήχο, αφήστε το μήνυμά σας.

0: Το ρολόι δείχνει 10:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλίσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
4: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
3: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
4: Otto Sender Varelis.
3: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
4: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
3: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
4: Otto Sender Varelis.
3: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
4: Otto Sender Varelis.
3: Μηδέν προκαταβολή. Έως 36 δόσεις. Και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 264-10-49-300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
5: Είναι μία, μόνο μία, η ονειρεμένη φρουτοπία.
6: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
7: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα η φύση. Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τις τυμφαλίδες όρνηθες.
8: Ποια έκθεση βρε τρελέγκο, αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου, έργα τέχνης στα κουφώματά του.
7: Δηλαδή, είναι καλός.
8: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω, τα κουφώματά του είναι εργοστασιακά και οικονομικά.
7: Αλήθεια? Και πού βρίσκεται?
8: Στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου. Με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσωμιωτή. Δες περισσότερα και στο aluxal.gr. Αλουξάλ Καραχάλιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
7: Εντάξει Γεώργιε, με έπεισες, θα πάω. Είναι θέμα τέχνης και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.
9: Η χρυσή εποχή των jukebox επιστρέφει. Εάν διαθέτετε jukebox και θέλετε να το επισκευάσετε, εμείς αναλαμβάνουμε την πλήρη ανακατασκευή του. Επισκευάζουμε παλιά ηλεκτρόφωνα, Ami, Seburg, Wurlitzer, Rockola, με πλήρη γκάμα ανταλλακτικών για όλα τα ηλεκτρόφωνα. Αγοράζουμε το παλιό σας χαλασμένο ηλεκτρόφωνο ή το ανταλλάζουμε με κάποιο που δουλεύει. Jukebox Service. Τηλέφωνο 6946-876099. Jukebox Service. Γιατί αγαπάμε τις καλές αναμνήσεις.
10: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί, ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
11: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο, ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430 81011 και 6932 371707.
6: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο. Σήμερα.
11: Εδώ και 62 χρόνια μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. 62 χρόνια ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 22 785.
1: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410 24 372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
11: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: Αμερική και η απόλυτη εγγύηση είναι συνώνυμα με το όνομα Dallas. Γκαραζόπορτες παντός τύπου, ρολά ασφαλείας και βιομηχανικά, αυτόματοι μηχανισμοί Dallas. Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο. Dallas. Γκαραζόπορτες, ρολά, μηχανισμοί.
1: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410-45544 και 697-255-8787.
0: Dallas. Υπεροχή στην Γκαραζόπορτα.
2: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονιπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονιπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
3: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκκλησιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης, ανοξείδωτες κατασκευές, ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία. Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην Φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr. Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές όπως πάντα.
4: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
5: Τα Ολλανδικά Nifan της Tenkate.
4: Τα αυτοπλαινόμενα Prestige της DAS.
5: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
4: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο, με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
5: Ακόμη, τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
4: Τέντες Παπαπάνος.
5: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα μόνο στο 25.900.
4: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
5: Μεσολογγίου και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25900.
6: Άριστη κατασκευή. Οικονομική τιμή. Τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610-621-261 και στην Καλαμάτα στο 2721-101-111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.

0: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο αγορακρεάτων.gr. Αγορά Κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420 24 143. Είναι νόστιμο, είναι δικό μας.
1: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: Το ρολόι δείχνει 11:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5. Πρώτη ποταπιτοκαθαριστήριο Avreclean. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες.
2: Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Τα πιτοκαθαριστήρια Avreclean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος Βαγγελής.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια Avreclean σας ενημερώνουν ότι παραμένουν ανοιχτά όλο το χρόνο.
4: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στακομακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω Αλλάζω Θερμοσύφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
5: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
4: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
6: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί, ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμου να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδι Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
7: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο αγοράκρεάτων.gr. Αγορά Κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420-24-143. Είναι νόστιμο. Είναι δικό μας.
8: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο. Σήμερα.
9: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
10: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη. Οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου. Φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών. Νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
9: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα. Καλή
11: εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και φιλικότητα προς το δέρμα.
12: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκι των ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
13: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
14: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25592.
15: Εδώ και 62 χρόνια μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronix. 62 χρόνια ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22785.
16: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith. Today.

0: Today 104,5.
1: Αφού δεν καταλαβαίνει πως είναι ένα άργο πεθαίνει, έλα να το διαπιστώσει και να δει τι

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Το ρολόι δείχνει 12 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Ψάχνω ολοκληρωμένες λύσεις για όλο το σπίτι σε χαμηλές τιμές, με ποιότητα και εγγύηση υλικών. Τέλος το ψάξιμο. Θα πας στο Σιόντι. Σιόντις Home and Design. Λύσεις για όλο το σπίτι σε μία έκθεση 3.000 τετραγωνικών μέτρων. Για να τα δεις όλα, και το εννοούμε, από εμπόριο ξυλίας και ξύλινα δάπεδα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, μέχρι την κατασκευή, το εμπόριο και την πώληση προκατασκευασμένων σπιτιών, για εξοικονόμηση χρημάτων έως και 40% και οικολογικά. Είδικη γκαλερίας με ποικιλία από πόμολα και κουρτινόξυλα. Εξοπλισμός κουζίνας και μπάνιου με νεροχύτες, μπαταρίες, πλακάκια και είδη υγιεινής. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες και πορτάκια. Σιόντις Home and Design. Μπούζι 12 στο Αγρίνιο. Από το 1950 χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης.
3: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
4: Η χρυσή εποχή των jukebox επιστρέφει. Εάν διαθέτετε jukebox και θέλετε να το επισκευάσετε, εμείς αναλαμβάνουμε την πλήρη ανακατασκευή του. Επισκευάζουμε παλιά ηλεκτρόφωνα, Ami, Seburg, Wurlitzer, Rockola, με πλήρη γκάμα ανταλλακτικών για όλα τα ηλεκτρόφωνα. Αγοράζουμε το παλιό σας χαλασμένο ηλεκτρόφωνο ή το ανταλλάζουμε με κάποιο που δουλεύει. Jukebox Service. Τηλέφωνο 6946 876099. Jukebox Service. Γιατί αγαπάμε τις καλές αναμνήσεις.
5: Ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
6: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
5: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
6: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός.

0: 60.
1: Κινητό 6945 3627 08.
0: Ταπιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
2: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
3: Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο. Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο.

0: Καπιόνα σου. Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρεούλα. Σε πακέτο στο χέρι. Αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410 29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήτη 2 στο Αγρίνιο. Καφέ Μπρούνο. Ωραιότερος καφές της πόλης. Ρουφαντε.
1: Ώρες ζωής.
2: Ώρες φροντίδας.
1: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
2: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
1: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
2: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
1: Πλακάκια και είδη υγιεινής.
2: Ποιότητα ζωής.
1: 4ο χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογγίου. Αγρίνιο.
3: Πλακάκια είδη υγιεινής. Δελιγιάννης Χολής.
4: Τι φτιάχνει ο Τζάτζαλος. Κοίτα, κοίτα τι υπέροχο επιτραπέζιο ημερολόγιο. Αν ήμουν επιχείρηση, αυτό θα τύπωνα για τους πελάτες μου. Αχ, εδώ κοίτα, θα τρελαθώ. Μονόφυλλα ημερολόγια τείχου.

0: Το θα επέλεγαν. Κοίτα βρε τι έφτιαξε πάλι ο Τζάντζαλος. Θα τρελαθώ και δεν ξέρω και τι να πρωτοδιαλέξω. Γι' αυτό θα μου βρει εκείνος την πιο προσιτή λύση που ταιριάζει σε μένα. Να βάλω άραγε τη φατσούλα μου στο εξώφυλλο.
1: Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Εταιρικά ημερολόγια και ατζέντες. Αν είσαι επιχείρηση, σύλλογος, σχολείο ή ομάδα, έφυγες αμέσως για εκτύπωση. Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Έναντι δικαστηρίων στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-039-483.
0: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάντζαλος.
2: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
3: Αυτοκίνητα και οδηγή με άποψη.
2: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
3: Otto Sender Varelis.
2: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
3: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
2: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
3: Otto Sender Varelis.
2: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
3: Otto Sender Varelis.
2: Μηδέν προκαταβολή, έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 264-10-49-300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς. Today.

0: παίζουμε τις επιτυχίες. Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα. Όλες τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Να προχωρήσεις καρδιά μου, σε όποιο δρόμο έχεις διαλέξει. Και σας αρέσει.
1: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 12:30. Και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849. Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησης σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρολά ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση, μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος, Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-836712. Technology Doors. Η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
3: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα «Η φύση». Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τις τυμφαλίδες όρνηθες.
4: Ποια έκθεση, βρε τρελέγκο? Αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου. Έργα τέχνη στα κουφώματά του.
3: Δηλαδή, είναι καλός?
4: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω, τα κουφώματά του είναι εργοστασιακά και οικονομικά.
3: Αλήθεια? Και πού βρίσκεται?
4: Στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου. Με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσωμιωτή. Δες περισσότερα και στο aluxal.gr. Αλουξάλ Καραχάλιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
3: Εντάξει, Γεώργιε, με έπεισες. Θα πάω. Είναι θέμα τέχνης. Και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.
5: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας. Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
6: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
7: Ιδιωτικό κταίο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κταίο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430-81011 και 6932-371707.
8: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
9: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγει στα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
1: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641055140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
10: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Πυροτεχνήματα, βεγγαλικά, μπαλόνια, συντριβάνια, κομφετή, αερόστατα και ό,τι πιο εντυπωσιακό για κάθε εκδήλωση.
11: Fire Fantasy Σαραγκανίδας Θανάσης. Δελιγιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
10: Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και που σε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
12: Today 104,5.

0: παίζουμε τις επιτυχίες. Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα. Όλες τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει. Και σας αρέσει.
1: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

0: μου, έλα που σου λέω.
1: Όχι, Μίμη, σταμάτα. Πρώτα θα πάμε στον Τάλα. Για θωρακισμένη πόρτα, εσωτερικές και κουφώματα.
0: Βρε μπελάς που μας βρήκε. Να σου πω, Λουκριτία, ως εδώ και μη παρέχει.
2: Dallas. Αυτόματες γαραζόπορτες. Ρολά. Μηχανισμοί. Πόρτες. Θωρακισμένες και εσωτερικές. Κουφώματα συνθετικά και αλουμινίου. Dallas. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-45544 και 6972-558787.
0: Dallas. Μιλάμε για ποιότητα.
3: Πρότυπο ταπιτοκαθαριστήριο Avra Clean. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες.
2: Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ταπιτοκαθαριστήρια Avra Clean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος Βαγγελής.
3: Τα ταπιτοκαθαριστήρια Avra Clean σας ενημερώνουν ότι παραμένουν ανοιχτά όλο το χρόνο.
4: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610-621-261 και στην Καλαμάτα στο 2721-101-111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
5: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στο Κόμβο Σικιάς.
6: Για την αγορά του επαγγελματικού σας εξοπλισμού υπάρχουν δύο λύσεις. Ή να κουράζεστε ψάχνοντας, ή να πάτε κατευθείαν στη μεγαλύτερη έκθεση της περιοχής μας, Κουρκούτας. Με 50 χρόνια εμπειρία, ικανούς συνεργάτες και τις καλύτερες τιμές, Κουρκούτας. Με γνώση, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Βρείτε μας στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας. Το όνομα πίσω από κάθε επιτυχημένη επιχείρηση.
7: Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές όπως πάντα.
8: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
7: Τα Ολλανδικά Nifan Stenkate.
8: Τα αυτοπλαινόμενα Prestige της DAS.
7: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
8: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
7: Τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
8: Τέντες Παπαπάνος.
7: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα. Μόνο στο 25.900.
8: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
7: Μεσολογγίου και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25900.
9: Εδώ και 62 χρόνια μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. 62 χρόνια ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 22 785.
10: Today 104,5.

0: παίζουμε τις επιτυχίες. Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα. Όλες τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Να προχωρήσεις καρδιά μου, σε όποιο δρόμο έχεις διαλέξει. Και σας αρέσει.
1: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 1:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire!

0: Σαραγκανίδας Θανάσης, Δελή Γιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
1: Fire Fantasy, Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και Μπούζε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
2: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
3: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη. Οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου. Φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών, νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
2: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και θηλυκότητα προς το δέρμα.
3: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκι των ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
2: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
3: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25592.
4: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στακό μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύμφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
5: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύμφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
4: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
6: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
7: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί, ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
8: Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο. Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο. Α,

0: Φιώνα σου.
1: Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρεούλα. Σε πακέτο στο χέρι. Αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410 29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήτη 2 στο Αγρίνιο. Καφέ Μπρούνο. Ωραιότερος καφές της πόλης. Ρουφαντε.
2: Η μουσική του σήμερα στον Today.
3: Στον Today.
2: Today 104,5.

Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 2 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 27300. Fax 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί. Ώρες ζωής.
4: Ώρες φροντίδας.
3: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
4: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
3: 7.500 ώρες περιποίηση στο καθρέφτη.
4: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
3: Πλακάκια και είδη υγιεινής.
4: Ποιότητα ζωής.
3: 4ο χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογγίου. Αγρίνιο.
5: Πλακάκια είδη υγιεινής. Δελιγιάννης Χολής.
6: Τι φτιάχνει ο Τζάτζαλος? Κοίτα, κοίτα τι υπέροχο επιτραπέζιο ημερολόγιο. Αν ήμουν επιχείρηση, αυτό θα τύπωνα για τους πελάτες μου. Αχ, εδώ κοίτα, θα τρελαθώ. Μονόφυλλα ημερολόγια τείχου.

0: Γραφικές τέχνες Τσάντζαλος. Εταιρικά ημερολόγια και ατζέντες. Αν είσαι επιχείρηση, σύλλογος, σχολείο ή ομάδα, έφυγες αμέσως για εκτύπωση. Γραφικές τέχνες Τσάντζαλος. Έναντι δικαστηρίων στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-039-483.
1: Γραφικές τέχνες Τσάντζαλος. Τα ημερολόγια όπως ακριβώς τα θέλω.
2: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο agorakreaton.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420 24 143. Είναι νόστιμο. Είναι δικό μας.
3: Είναι μία, μόνο μία, η ονειρεμένη φρουτοπία.
4: Στη φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και Ευθονία. Σε λατρεύω φρουτοπία. Σταθερή.

0: στο κόμβο σταδίου στο Αγρίνιο, στην παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
1: Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρολά ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος, Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-8367-12. Technology Doors. Η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.

0: παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
1: Αχ, καρδιά μου κι εγώ, σε θέλω εδώ. Συγγνώμη μη λες, συγγνώμη.
0: Όλες τις επιτυχίες. Και σας αρέσει.
2: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

0: θες ή δεν θες.
1: Το ρολόι δείχνει 2:30 και το ραδιόφωνο
2: 104,5.
3: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981 842 849.

0: Εδώ και 62 χρόνια μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. 62 χρόνια ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-022-785. Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-055-140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
1: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα η φύση. Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τη στυμφαλή.
2: Ποια έκθεση, βρε τρελέγκο? Αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου. Έργα τέχνης στα κουφώματά του.
1: Δηλαδή, είναι καλός?
2: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω, τα κουφώματά του είναι εργοστασιακά και οικονομικά.
1: Αλήθεια? Και πού βρίσκεται?
2: Στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου. Με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσωμιωτή. Δες περισσότερα και στο aluxal.gr. Αλουξάλ Καραχάλιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
1: Εντάξει, Γεώργιε, με έπεισες. Θα πάω. Είναι θέμα τέχνης. Και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.
0: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 2643-081-011 και 6932-371707.
3: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
4: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγει στα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
0: Οι επιτυχίες σήμερα είναι Today. Today, all day,
5: all day.
6: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις
5: όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις

0: Το ρολόι δείχνει 3 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο.
3: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
4: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
5: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
6: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
7: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
6: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
7: Otto Sender Varelis.
6: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
7: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
6: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
7: Otto Sender Varelis.
6: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
7: Otto Sender Varelis.
6: Μηδέν προκαταβολή, έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 264-10-49-300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
8: Η χρυσή εποχή των jukebox επιστρέφει. Εάν διαθέτετε jukebox και θέλετε να το επισκευάσετε, εμείς αναλαμβάνουμε την πλήρη ανακατασκευή του. Επισκευάζουμε παλιά ηλεκτρόφωνα, Ami, Seburg, Wurlitzer, Rockola, με πλήρη γκάμα ανταλλακτικών για όλα τα ηλεκτρόφωνα. Αγοράζουμε το παλιό σας χαλασμένο ηλεκτρόφωνο ή το ανταλλάζουμε με κάποιο που δουλεύει. Jukebox Service. Τηλέφωνο 6946-876099. Jukebox Service. Γιατί αγαπάμε τις καλές αναμνήσεις.
9: Η υπεροχή και η απόλυτη εγγύηση είναι συνώνυμα με το όνομα Dallas. Γκαραζόπορτες παντός τύπου, ρολά ασφαλείας και βιομηχανικά, αυτόματοι μηχανισμοί Dallas. Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο. Dallas. Γκαραζόπορτες, ρολά, μηχανισμοί.
10: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410-45544 και 697-255-8787.
9: Dallas. Υπεροχή στην Καραζόπορτα.
11: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκκλησιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
12: Ρεβόι, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρακτήριο υγρών καυσίμων Ρεβόι, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόι, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στο Κόμβο Σικιάς.
13: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
14: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
13: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
14: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
13: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
14: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
13: Στύψιμο σε φυγό και

0: Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί, ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
1: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: βλέπεις.
1: Το ρολόι δείχνει 3:30 και το ραδιόφωνο
2: 104,5.
3: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire!

0: Γανίδα Θανάσης, Δελιγιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
1: Fire Fantasy, Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και Μπούζε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
2: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο agorakreaton.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420-24143. Είναι νόστιμο. Είναι δικό μας.
3: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
4: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη. Οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου. Φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών. Νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
3: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα. Καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και θηλυκότητα προς το δέρμα.
4: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκι των ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
3: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
4: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25592.
5: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στακό μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω Αλλάζω Θερμοσύφωνα έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
6: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
5: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
7: Πρότυπο ταπιτοκαθαριστήριο Avreclean. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες.
8: Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ταπιτοκαθαριστήρια Avreclean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος Βαγγελής.
7: Τα ταπιτοκαθαριστήρια Avra Clean σας ενημερώνουν ότι παραμένουν ανοιχτά όλο το χρόνο.
9: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
10: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα.
11: Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας.
10: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός.
11: Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας.
10: Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών.
11: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός.
10: Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών.
11: Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης.
10: Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300, fax 22331.
11: Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
12: Αυτός είναι ο νέος αγαπημένος σου σταθμός. Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: κάνει.
1: Το ρολόι δείχνει 4 και το ραδιόφωνο
2: 104,5.
3: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
4: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάτζαλος. Κοίτα, κοίτα τι υπέροχο επιτραπέζιο ημερολόγιο. Αν ήμουν επιχείρηση, αυτό θα τύπωνα για τους πελάτες μου. Αχ, εδώ κοίτα, θα τρελαθώ. Μονόφυλλα ημερολόγια τείχου. Αν ήμουν σχολείο, αυτό.

0: έλεγαν. Κοίτα βρε τι έφτιαξε πάλι ο Τζάντζαλος. Θα τρελαθώ και δεν ξέρω και τι να πρωτοδιαλέξω. Γι' αυτό θα μου βρει εκείνος την πιο προσιτή λύση που ταιριάζει σε μένα. Να βάλω άραγε τη φατσούλα μου στο εξώφυλλο.
1: Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Εταιρικά ημερολόγια και ατζέντες. Αν είσαι επιχείρηση, σύλλογος, σχολείο ή ομάδα, έφυγες αμέσως για εκτύπωση. Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Έναντι δικαστηρίων στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-039-483.
0: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάντζαλος.
2: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
3: Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φρέντο. Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φρέντο.

0: Ποιο να σου?
1: Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρεούλα. Σε πακέτο στο χέρι. Αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410 29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήδη 2 στο Αγρίνιο. Καφέ Μπρούνο. Ωραιότερος καφές της πόλης. Ρουφαντε!
2: Ψάχνω ολοκληρωμένες λύσεις για όλο το σπίτι σε χαμηλές τιμές. Με ποιότητα και εγγύηση υλικών. Τέλος το ψάξιμο. Θα πας στο Σιόντι. Σιόντις Home and Design. Λύσεις για όλο το σπίτι. Σε μία έκθεση 3.000 τετραγωνικών μέτρων. Για να τα δεις όλα. Και το εννοούμε. Από εμπόριο ξυλίας και ξύλινα δάπεδα, εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, μέχρι την κατασκευή, το εμπόριο και την πώληση προκατασκευασμένων σπιτιών. Για εξοικονόμηση χρημάτων έως και 40% και οικολογικά. Είδικη γκαλερίας. Με ποικιλία από πόμολα και κουρτινόξυλα. Εξοπλισμός κουζίνας και μπάνιου. Με νεροχύτες, μπαταρίες, πλακάκια και είδη υγιεινής. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες και πορτάκια. Σιόντις Home and Design. Μπούση 12 στο Αγρίνιο. Από το 1950 χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης.
3: Είναι μία, μόνο μία, η ονειρεμένη φρουτοπία.
4: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
5: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες,

0: Το ρολόι δείχνει 4:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από τη Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια, υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά, σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
4: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
5: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
6: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα η φύση. Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τις τυμφαλίδες όρνηθες.
7: Ποια έκθεση, βρε τρελέγκο? Αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου. Έργα τέχνη στα κουφώματά του.
6: Δηλαδή, είναι καλός?
7: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω, τα κουφώματά του είναι εργοστασιακά και οικονομικά.
6: Αλήθεια? Και πού βρίσκεται?
7: Στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου. Με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσομοιωτή. Δες περισσότερα και στο aluxal.gr. Αλουξάλ Καραχάλιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
6: Εντάξει, Γεώργιε, με έπεισες. Θα πάω. Είναι θέμα τέχνης. Και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.
2: Σας ενδιαφέρει η τιμή? Σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην Φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας, www.meganol.gr. Και για online αγορές, επισκεφτείτε το e-shop μας, www.musakian.gr.
8: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
9: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: στο βιογραφικό σου.
1: Το ρολόι δείχνει 5 και το ραδιόφωνο 104,5.
2: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο.
3: Ώρες ζωής.
4: Ώρες φροντίδας.
3: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
4: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
3: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
4: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
3: Πλακάκια και είδη υγιεινής.
4: Ποιότητα ζωής.
3: 4ο χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογγίου. Αγρίνιο.
5: Πλακάκια είδη υγιεινής.
6: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών, μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών, τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635-051-643.
7: Εδώ και 62 χρόνια μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. 62 χρόνια ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22785.
8: Για την αγορά του επαγγελματικού σας εξοπλισμού υπάρχουν δύο λύσεις. Ή να κουράζεστε ψάχνοντας, ή να πάτε κατευθείαν στη μεγαλύτερη έκθεση της περιοχής μας. Κουρκούτας. Με 50 χρόνια εμπειρία, ικανούς συνεργάτες και τις καλύτερες τιμές. Κουρκούτας. Με γνώση, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Βρείτε μας στο 4ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας. Το όνομα πίσω από κάθε επιτυχημένη επιχείρηση.
9: Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές, όπως πάντα.
10: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
9: Τα Ολλανδικά Nifang Stenkate.
10: Τα αυτοπλαινόμενα Prestige της DAS.
9: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
10: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
9: Ακόμη, τέλος στα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
10: Τέντες Παπαπάνος.
9: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα μόνο στο 25.900.
10: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
9: Μεσολογγίου και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25900.
11: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430-81011 και 6932-371707.
12: Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρολά ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση, μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος, Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-836712. Technology Doors, η τεχνολογία της ασφάλειας, στην πόρτα σας.
13: Day 104,5.

0: Day 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.
1: Το ρολόι δείχνει 5:30 και το ραδιόφωνο 104,5.
2: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στάκο μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω Αλλάζω Θερμοσύφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
3: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
2: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
4: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί, ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
5: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
6: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη. Οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου. Φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών, νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
5: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και θηλυκότητα προς το δέρμα.
6: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκι των ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
5: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
6: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25 592.

Έλα, Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ, κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire!

0: Σαραγκανίδα Θανάσης. Δελή Γιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
1: Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και Μπούζε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
2: Today 104,5.

Πα' να ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο. Μη ρωτήσεις πως τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του.

0: Το ρολόι δείχνει 6 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
4: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
3: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
4: Otto Sender Varelis.
3: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
4: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
3: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
4: Otto Sender Varelis.
3: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
4: Otto Sender Varelis.
3: Μηδέν προκαταβολή, έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 264-10-49-300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
5: Έλα βρε μωρό μου, μη με τρελαίνεις. Έλα στο κρεβατάκι, πάμε να παίξουμε.
6: Α, όλα κι όλα. Αν δεν πάμε στον Τάλεγε γκαραζόπορτα για το σπίτι και ρολά για την επιχείρηση, δεν έρχομαι.
5: Μη με παιδεύεις ρε πουλάκι μου, έλα που σου λέω.
6: Όχι Μίμη, σταμάτα. Πρώτα θα πάμε στον Τάλα. Για θωρακισμένη πόρτα, εσωτερικές και κουφώματα.
5: Βρε μπελάς που μας βρήκε. Να σου πω ολοκριτία, ως εδώ και μη παρέχει.
7: Dallas, αυτόματες γκαραζόπορτες, ρολά, μηχανισμοί, πόρτες, θωρακισμένες και εσωτερικές, κουφώματα συνθετικά και αλουμινίου. Dallas, στο πρώτο χιλιόμετρο, Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-45544 και 6972-558787.
5: Dallas, μιλάμε για ποιότητα.
8: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
9: Ώρες ζωής.
10: Ώρες φροντίδας.
9: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
10: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
9: 7.500 ώρες περιποίηση στο καθρέφτη.
10: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
9: Πλακάκια και είδη υγιεινής.
10: Ποιότητα ζωής.
9: 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού. Αγρινίου Μεσολογίου. Αγρίνιο.
11: Πλακάκια είδη υγιεινής. Δελιγιάννης Χολής.
12: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση. Ειδικές τιμές

0: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα.
1: Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας.
0: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός.
1: Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας.
0: Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών.
1: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός.
0: Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών.
1: Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης.
0: Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300, fax 22331.
1: Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
2: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγει στα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26350-51643.
3: Πρότυπο ταπιτοκαθαριστήριο Avreclean. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες.
4: Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ταπιτοκαθαριστήρια Avreclean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος Βαγγελής.
3: Τα ταπιτοκαθαριστήρια Avreclean σας

μετά τη δουλειά. Όλα αυτά σιγά σιγά φέρνουν μια ευτυχία. Καλησπέρα. Και τώρα για εσάς που σχολάσατε, ξέρω εγώ, 6 ώρα και μπήκατε στο αυτοκίνητο, είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος. Είμαστε μαζί παρέα από τις 4. Η Κατερίνα μας, η Κατερίνα Ζαρίφη, έχει σοβαρές εντατικές πρόβες και σήμερα την αφήνουμε κι εμείς να τις κάνει, να φύγει το άγχος, να προετοιμαστεί και να τα πει τέλεια στη σκηνή του θεάτρου, στο θέατρο Άλσος, του αγοριού απέναντι, που θα τραγουδήσει και όλα τραγούδια από ελληνικές ταινίες. Οπότε όλοι στέλνουμε το support και την αγάπη για να τα κάνει τέλεια. Και εννοείται ότι χρωστάει βέβαια προσκλησούλες για εσάς εδώ που ακούτε κάθε μέρα πανηγυράκι, για να πάμε όλοι μαζί παρέα να κανονίσουμε ένα crew, ένα fan team, να πάμε όλοι μαζί παρεούλα στο θέατρο να την απολαύσουμε. Ελπίζω να είστε καλά, να πήγε καλά η ημερούλα στην δουλίτσα και εγώ θα σας κάνω την καλύτερη παρέα. Πολλές επιτυχίες, πολλά αγαπημένα μηνύματα, στείλτε μου, κάντε με παρεούλα Viber 6, και αυτή η ώρα δεν έχει καμία διακοπή και έρχονται πραγματικά τα καλύτερότερα. Και αυτό θέλαμε τώρα. Καυτό απόγευμα Τετάρτης.

Πόσο πολύ μου αρέσει Peggy Zina Άμυνα. Αυτή η ώρα είναι πάρα πολύ ωραία, γιατί είναι και συνήθως εκεί στο σχόλασμα. Ξέρω ότι έχει κίνηση βέβαια αυτή την ώρα, γενικότερα κάθε μέρα τέτοια ώρα, αλλά και αυτή η ώρα που δεν έχει καθόλου διαφημίσεις. Τι ωραία που είναι, δηλαδή ξέρεις, φαντάζομαι είστε πάρα πολύ τυχεροί. Δηλαδή θέλω να αναδείξω τώρα την τύχη σας που ακούτε My Radio το απόγευμα, που σχολάτε 6 ώρα, γιατί περισσότεροι κάπου εκεί σχολάνε, που μπαίνετε εδώ και λες τώρα ούτε διαφημίσεις, τίποτα, είναι μόνο επιτυχίες και μόνο αγαπημένα τραγούδια. Τώρα βέβαια, μιας και είπα κίνηση, άσχημη λέξη, άσχημη έννοια, άσχημη κατάσταση, για να δούμε τι γίνεται στους δρόμους. Βλέπω ότι υπάρχουν προβληματάκια στην Αττική Οδό. Στην Αττική Οδό, καλέ, γιατί, για στείλτε μου στο Viber να μου πείτε. Μαρούση, ειδικά μέχρι και εκεί που είναι ο Κηφισός, δηλαδή στις διασταυρώσεις για Πειραιά Λαμία, αλλά και στα δύο ρεύματα γενικά στην Αττική Οδό. Βλέπω ότι στο κομμάτι δηλαδή Μπριλής και Μαρούση μέχρι Κηφισό είναι πάρα πολύ δύσκολα. Κολλάει πάρα πολύ η συγκρούση στην άνοδο. Από το Νέο Κόσμο μέχρι και να βγείτε στο Ζάπιο, η Ποσειδόνος μπαίνοντας στον Πειραιά, το κέντρο του Πειραιά κολλάει, η Ποσειδόνος στα νότια από Ελληνικό μέχρι και Άλυμο, Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, πολύ κόλλημα ρε παιδί μου εκεί, αλλά κολλάει πάρα πολύ και στην Αγία Παρασκευή η Μεσογείων, κατεβαίνοντας όλο σχεδόν μέχρι τους Αμπελόκηπους. Εκεί μέχρι την Κατεχάκη σίγουρα θα κολλήσετε αρκετά. Και η Αλίμου Κατεχάκη κολλάει, όπως γράφουν, μέχρι να κατεβείτε και Βίρονα. Ο Κηφισός κατά τα άλλα είναι πάρα πολύ χαλαρός. Δηλαδή, πώς γίνεται να είναι χαλαρός ο Κηφισός και να κόλλησαν όλα τα άλλα? Μήπως συμβαίνει κάτι στην πόλη, μήπως δεν έχω καταλάβει κάτι καλά? Λοιπόν, Viber 698-104-104-6, μου στέλνετε εκεί ό,τι θέλετε. Και επειδή το καλοκαίρι είναι κοντά και επειδή τα μπανάκια είναι κοντά, τα νησάκια είναι κοντά, τώρα εγώ κανονίζω, κάνω κάτι κανονίσματα πολύ χαλαρά, πολύ απλοϊκά, πολύ εδώ στο γύρω-γύρω, αλλά κάνω κάτι κανονίσματα τύπου ένα σουκού του Ιουλίου να πάω σε εκεί που με έχουν καλέσει. Αυτό σου προκαλεί τρομερή χαρά. Δηλαδή, πραγματικά έχεις κάτι να περιμένεις. Κάντε το όσο απολαμβάνουμε ολοκένουργιο Κωνσταντίνο Αργυρό, που είναι ωραίο, παραδοσιακό. Παραδοσιακό εννοώ τύπου παραδοσιακό καινούργιο τραγούδι. Θυμίζει νησιά, πανηγύρια, πορείες, καταστάσεις, καμπάνες. Όπως ακούσατε, με τις καμπάνες ξεκινάει. Όλα αυτά εδώ στο πανηγυράκι μας. Μία ώρα χωρίς καμία διακοπή μέχρι τις 7.

0: Το ρολόι δείχνει 6:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από τη Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Μία, μόνο μία, η ονειρεμένη φρουτοπία.
4: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
5: Το Zenith Κρυστάλλι 10, η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
6: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα η φύση. Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τις τυμφαλίδες όρνηθες.
7: Ποια έκθεση βρε τρελέγκο. Αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου. Έργα τέχνη στα κουφώματά του.
6: Δηλαδή, είναι καλός.
7: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω. Τα κουφώματά του είναι εργοστασιακά και οικονομικά.
6: Αλήθεια? Και πού βρίσκεται?
7: Στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου. Με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσωμιωτή. Δες περισσότερα και στο aluxal.gr. Αλουξάλ Καραχάλιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
6: Εντάξει, Γεώργιε, με έπεισες. Θα πάω. Είναι θέμα τέχνης. Και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.
2: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
8: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430-81011 και 6932-371717.
9: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια
1: μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire!

0: Ψάρα Γκανίδα Θανάσης, Δελή Γιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
1: Fire Fantasy, Σαραγκανίδας, για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και Μπούζε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
2: Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρολά ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος, Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-836712. Technology Doors. Η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
3: Today 104,5.
4: Και πάντα εγώ αυτό που στεναχωριέμαι είναι που θα ξεχάσεις κάποια στιγμή και έναν πολύ δικό σου. Δηλαδή έναν Γιώργο θα στείλεις σε 50 και έναν που είναι και βασικός θα τον ξεχάσεις και θα τον πάρεις μέρες μετά. Έχω καταλάβει ότι εγώ προσωπικά τουλάχιστον ξεχνάω αυτούς που δεν έχουν social media. Θα μου πεις τώρα αυτό είναι σημείο των καιρών, είναι και πάρα πολύ άσχημο, αλλά μπαίνεις στο Instagram, γράφεις George, Γιώργος, Κωνσταντίνος, αύριο Ελένη, θα σου βγάλει 5-6 εκεί, θα του στείλεις. Κοιτάς λίγο από εδώ από εκεί και αυτόν που τον έχεις μόνο στη μνήμη του κινητού πια, που παλιά του έστελνες αμέσως, τώρα του στέλνεις 10 μέρες μετά. Αυτά. Κάτι δικά μου, καλοκαιρινή Άννα Βύση έρχεται, να τι ξεκίνησε. Αιγαίο, μας αρέσει πάρα πολύ. Γιατί εντάξει, οι διακοπές είναι κοντά και τα τριήμερα και οι διακοπούλες και τα νησάκια και το Αιγαίο και το Ιόνιο και όλα αυτά κοντά είναι. Είναι μία ώρα, συνεχίζεται, που δεν έχει καμία μα καμία διακοπή για διαφημίσεις εδώ στο 104,6 My Radio. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος, κάνουμε παρέα μαζί μέχρι τις 8.

0: Από τα πολύ αγαπημένα μου τραγούδια εδώ παρέα στον 104,6 My Radio. Και τώρα τελείωσε και αυτή η ώρα, η τέλεια, η ωραία, το happy hour μας που δεν έχει καμία διακοπή για διαφημίσεις. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος, η Κατερίνα μας ξεκινάει το θέατρο. Έχω μάθει ότι είναι μια υπερπαραγωγή στο θέατρο Άλσος, με τραγούδι, με χορό, και σήμερα έχει μια πάρα πολύ μεγάλη πρόβα. Οπότε τη στέλνουμε το support μας και την αφήνουμε να τα προβάρει και να τα ξέρει καλά, και εγώ είμαι εδώ για να ακούσουμε επιτυχίες και να κάνουμε παρέα. Να προτείνω και κάτι ωραίο, γιατί τώρα σκάνε και γιορτές και πάρα πολλά δώρα και γάμοι και βαφτίσια έχω και Κωνσταντίνους έχω και Ελένες έχω και Κωνσταντίνες έχω. 21 με 24 Μαΐου έρχεται το Black Friday Summer Edition, που αλλού στο Designer Outlet Athens. Από 21 μέχρι 24 Μαΐου, με τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού στα αγαπημένα μας designer brands, αλλά και το νέο Nike Factory Store Athens, 1200 τετραγωνικά μέτρα αφιερωμένα στα sports. Το εκπληκτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει μέσα όλα αυτά που αγαπάμε, ανοιχτά και τις Κυριακές. Περισσότερα στο designeroutletathens.gr. 15 Αύγουστος στη Σαντορίνη. Αυτό το καλοκαίρι ο 104,6 My Radio σε στέλνει μέσα στο 15 Αύγουστο 6 μέρες στη Σαντορίνη, με όλα τα έξοδα πληρωμένα από το Versus Travel, το νούμερο 1 ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα. Μπες στο Instagram του 104,6 My Radio, πήγαινε στο καρφιτσωμένο post πάνω-πάνω, κάνε τα βήματα και μπες στην κλήρωση. 13 με 18 Αυγούστου εφυγές για Σαντορίνη σε ένα οργανωμένο πακέτο με την εγγύηση, ασφάλεια και αξιοπιστία του Versus Travel, του νούμερο 1 ταξιδιωτικού οργανισμού στην Ελλάδα. Ο πιο μεγάλος καλοκαιρινός διαγωνισμός τρέχει στο Instagram του 104,6 My Radio. Κάνε follow.
1: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ανταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη, όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας, με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
2: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT, με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
4: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
5: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
6: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
5: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
7: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
8: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Diamond Doors ανοίγουν μόνο με το κλειδί τους. Διαθέτουν κλειδαριά που δεν παραβιάζεται, με πιστοποιημένο κλειδί που δεν αντιγράφεται. Diamond Doors, η πόρτα που ανοίγει μόνο από εσένα. Πειραιάς, Άγιος Δημήτριος, Ήλιον, Χαλάνδρη, Γλυφάδα.
10: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Jumbo.

γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Καλησπέρα. Η δεύτερη ώρα στη Ζαρίφη στο Πανηγύρι αρχινάει.
1: Εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα παρέα στον 104,6 My Radio στο πανηγυράκι μας. Βεβαίως. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος, παρέα μέχρι τις 8 με επιτυχίες και πάρα πολλά αγαπημένα τραγούδια. Και ο καιρός μία έτσι, μία αλλιώς. Σας τα έλεγα και νωρίτερα, θα έχουμε βροχούλες όλες αυτές τις ημέρες. Το σουκού θα είναι πολύ βροχερό φαίνεται και μάλλον θα πάει έτσι και το τελευταίο σουκού του μήνα που πέφτει και συμπίπτει μαζί με το τριήμερο. Μπορεί να μην είναι ο καιρός για πολλές αποδράσεις και πάρα πολλές βουτιές. Θα μου πείτε νωρίς είναι ακόμα. Okay, ναι, νωρίς είναι ακόμα, αλλά έτσι φαίνεται να πηγαίνει το πράγμα. Οπότε θα κάνουμε υπομονή. Βέβαια θα είναι τροπικό το κλίμα, να ξέρετε. Δηλαδή εγώ αυτό που μαθαίνω και διαβάζω και έχω καταλάβει ότι το πρωί θα έχουμε ζέστη, το μεσημεράκι θα έχουμε ζέστη, θα έχουμε ήλιο.
2: Το ρολόι δείχνει 7 και το ραδιόφωνο
3: 104,5.
4: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946 ποιότητα στο έπιπλο.
5: Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές όπως πάντα.
6: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
7: Τα Ολλανδικά Nifan της Tenkate.
8: Τα αυτοπλενόμενα Prestige της DAS.
9: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
10: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
11: Ακόμη, τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
12: Τέντες Παπαπάνος.
13: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα. Μόνο στο 25.900.
14: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
15: Μεσολογγίου και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25900.
16: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Revoil Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Revoil Καμαρέτσος Γιώργος Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στο Κόμβο Σικιάς.
17: Εδώ και 62 χρόνια μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. 62 χρόνια ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22785.
18: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
19: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη. Οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου. Φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών, νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
18: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και θηλυκότητα προς το δέρμα.
19: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκι των ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
18: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
19: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25592.
20: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε 2 μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610-621-261 και στην Καλαμάτα στο 2721-101-111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
21: Είναι ευαίσθητα.
3: καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
21: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
3: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
21: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
21: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
3: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λίωση των χρωμάτων.
21: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
3: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
21: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
3: Τηλέφωνο 2641091760.
21: Κινητό 6945-3627-08.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
22: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ.

104,6 My Radio. Όλα τα δικά μας αγαπημένα είναι εδώ. Είναι Τετάρτη, αργά το απογευματάκι πια. Έχει μεγαλώσει πάρα πολύ η ώρα και το χαίρομαι πάρα πολύ. Δηλαδή και εγώ που φεύγω 8 η ώρα από εδώ και πλέον είναι μέρα κανονική, το απολαμβάνω τόσο πολύ και νομίζω όλοι πια μετράμε αντίστροφα για το καλοκαίρι. Πραγματικά δηλαδή είμαι στη φάση που λέω μήπως να φεύγω έτσι 8 παρα 10 μπαμ και να τρέχω σε μια, δεν ξέρω, κοντινή παραλία από εδώ που είμαστε στη Νέα Σμύρνη, έχουμε κοντά παραλίες και να κάνω και μια βουτιά, όχι ακόμα. Να μπει Ιούνιος, να φτάσει 15 Ιουνίου, να μπει Ιούλιος και βλέπουμε. Εκεί μετά που θα έχει μεγαλώσει πολύ η μέρα, πιστεύω ότι πρέπει να εκμεταλλευόμαστε την κάθε στιγμή, κάθε λεπτό, κάθε ώρα μετά τη δουλειά, κατευθείαν στην παραλία. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος, κάνουμε παρέα μαζί με επιτυχίες και πολλά αγαπημένα τραγούδια. Τώρα παράλληλα βιώνω αυτό το πρόβλημα που το βλέπω πάρα πολλές φορές γραμμένο στα social media, όταν μπορεί να έχεις γελάσει με ένα βιντεάκι πάρα πολύ καιρό, δηλαδή να το έχεις στείλει σε φίλους, σε γνωστούς, σε συγγενείς, στην παρέα, στις ομαδικές συνομιλίες και την ώρα που το θέλεις να το δείξεις, πραγματικά δεν το βρίσκεις πουθενά. Ενώ σου έχει πεταχτεί μπροστά σου τον αλγόριθμο 850 άλλες φορές. Φαντάζομαι το έχετε πάθει κι εσείς και τα social media έχουν έτσι τα περίεργά τους πράγματα. Οπότε πάμε σε κάτι άλλο που δεν είναι πλέον πρόβλημα, γιατί αν θέλετε το τέλειο μαυρισμένο δέρμα χωρίς ήλιο, το Luxurious Self Tanic Vitamin Water είναι η λύση. Διάφανο σπρέι με βιταμίνες C και Ε, υαλουρονικό νάτριο και DHA φυτικής προέλευσης, προσφέρει ένα προοδευτικό και φυσικό μαύρισμα, ενυδατώνει και θρέφει το δέρμα με αντιοξυδωτικές βιταμίνες. Άψογο χρυσαφένιο χρώμα χωρίς την έκθεση στον ήλιο και νιώστε το δέρμα σας απαλλαγμένο από τις βλαβερές ακτίνες UV. Στα φαρμακεία και στα e-pharmacies από την ίντερνετ.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Όλα αυτά τα ωραία εδώ στον 104,6 My Radio. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος και μου έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα στο Instagram σήμερα και από κοντά έχω πετύχει πάρα πολλούς που μου λένε και μου το έλεγαν και στην πρωινή μου εργασία. Να σου πω, θέλω να πάω 15 Αύγουστο στη Σαντορίνη. Και τους λέω, παιδιά, καθίστε, λιώστε στο like, κάντε repost, ξανακάντε, ξαναράντε και κάντε όλα τα βήματα σωστά. Δεν ξέρω τι θα κάνετε, αλλά δίκαια πράγματα είναι εδώ τώρα. Όλα φαίνονται στο Instagram του My Radio. Σαρώνει και έχει ανέβει μόλις λίγες ωρίτσες αυτό το post. Το post που κερδίζει, θα έλεγε κανείς, και σε στέλνει 15 Αύγουστο στη Σαντορίνη. Έχει ξεκινήσει τρελός διαγωνισμός. Μπείτε τώρα στο Instagram του My Radio, My Radio 104.6 FM. Κάντε follow αρχικά. Μην είστε τώρα.
1: Το ρολόι δείχνει 7.30 και το ραδιόφωνο 104.5.
2: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στάκο μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
3: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
2: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
4: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνα 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο. Σήμερα.
5: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάτζαλος. Κοίτα, κοίτα τι υπέροχο επιτραπέζιο ημερολόγιο. Αν ήμουν επιχείρηση, αυτό θα τύπωνα για τους πελάτες μου. Αχ, εδώ κοίτα, θα τρελαθώ. Μονόφυλλα ημερολόγια τείχου. Αν

0: πρόφιλο.
1: Γραφικές τέχνες Τσάντζαλος. Εταιρικά ημερολόγια και ατζέντες. Αν είσαι επιχείρηση, σύλλογος, σχολείο ή ομάδα, έφυγες αμέσως για εκτύπωση. Γραφικές τέχνες Τσάντζαλος. Έναντι δικαστηρίων στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-39483.
0: Γραφικές τέχνες Τσάντζαλος. Τα ημερολόγια όπως ακριβώς τα θέλω.
2: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
3: Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο. Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο.

0: Πιόνα σου. Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρεούλα. Σε πακέτο στο χέρι. Αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410 29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήτη 2 στο Αγρίνιο. Καφέ Μπρούνο. Ωραιότερος καφές της πόλης. Ρουφάντε.
1: Η μουσική του σήμερα στον Today.
2: Στον Today.
1: Today 104,5.
3: Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Be fitter.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Του αγοριού απέναντι.
6: Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Του αγοριού απέναντι. Τον ρέπα Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσσα. Νοσταλγία και γέλιο με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Μιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Φουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Προπόληση more.com.
7: Χορηγός επικοινωνίας 104,6 My Radio.
8: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
10: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
11: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
10: Και από communication skills?
11: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
10: Ηγετικά προσόντα?
11: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
10: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
12: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix, pavlabeer.gr.

Το αγαπώ, μου αρέσει πάρα πολύ και ήρθε και η ώρα σιγά σιγά, έχουν μείνει λίγες επιτυχίες, να τα μαζεύω κι εγώ. Είμαι εδώ από τις 4 και έχουμε κάνει νομίζω πάρα πολύ καλή παρέα σήμερα, Τετάρτη. Αύριο έχουμε πολλές γιορτές και Κωνσταντίνους και Ντίνους και Κωνσταντίνες και Ελένες και Νάντιες. Και νάτιες έχω. Λοιπόν, είναι η μέρα που θα λιώσουμε λίγο στο τηλέφωνο και στο μήνυμα. Αλλά τι να κάνουμε τώρα, καλή καρδιά. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος, την κάναμε την παρεούλα μας και σήμερα. Αύριο πάλι εδώ, Πέμπτη, παρέα με επιτυχίες αγαπημένα, αλλά και πολλές throwback επιτυχίες. Αύριο, γιατί έχουμε και throwback Thursday. Έρχεται και η Εύα μας να σας κρατήσει βραδινή παρέα μέχρι τις 10. Και εμείς τα λέμε και πάλι αύριο. Καλή συνέχεια.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κυλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Be in Athens with the spirit of London. Το Beef Eater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beef Eater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there, be gin, Beef Eater.
3: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
4: Έλα πια με το αυτοκίνητο.
5: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
4: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
6: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
7: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Γίνε παρουσιαστής. Μάθε τα μυστικά της κάμερας στα πιο σύγχρονα στούντιο. Παρουσίαση ειδήσεων, ενημερωτικών και ψυχαγωγικών εκπομπών, ορθοφωνία. Σε ένα μοναδικό διήμερο σεμινάριο της New Media Studies με την καθοδήγηση του Σταμάτη Μαλέλη και έμπειρων παρουσιαστών, δημοσιογράφων και σκηνοθετών. Μπες στο στούντιο και ζήσε την εμπειρία της παρουσίασης. 23 και 24 Μαΐου. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο 210-01-06-700.
9: Έλα μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό να πιω νερό.
10: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
11: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι, βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
12: Hello στο νέο τεύχος. Γιώργος Καρλάφτης, Κάια Χάρης. Το φωτογραφικό άλμπουμ του γάμου τους. Ελληνικές παραδόσεις και διεθνείς καλεσμένοι στο πλευρό του Έλληνα αθλητή. Πρόσωπα, Φίλιππος Ντεγκρές. Φεστιβάλ Κανών, Άννα Φόνσου. Hello, κάθε Τετάρτη στα Περίπτερα.
13: Η Altus Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altus Paloma, στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. 5η 21 Μαΐου 8 το βράδυ, The Amorous Project, στην Κηφισιά. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altus Paloma, por favor, απολαύστε υπεύθυνα.
14: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.

Εδώ είμαστε, My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου και αυτό το βράδυ της Τετάρτης μας. 20 Μαΐου γράφει το ημερολόγιο και φτάσαμε και στα μέσα αυτής της εβδομάδας και φυσικά στο τρίτο δεκαήμερο του Μαΐου. Με έναν έτσι λίγο περίεργο καιρό, ελπίζουμε μέχρι το τέλος της εβδομάδας να φτιάξει. Μπας και πάμε έστω μια θάλασσα να τη δούμε τέλος πάντων πώς μοιάζει, γιατί έχουμε καιρό. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου, θα είμαστε μαζί φυσικά μέχρι και τις 10. Έχουμε πολλά να πούμε, έχουμε διαγωνισμούς που τρέχουν. Πάμε όμως πρώτα να ξεκινήσουμε την πρώτη μας ώρα, γιατί έρχεται Στέλιος Ρόκος, έρχεται Ανδρομάχη, αλλά για αρχή έρχεται Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα. Καλώς ήρθατε, καλά να περάσουμε.

0: Το ρολόι δείχνει 8 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Πρότυπο ταπιτοκαθαριστήριο Avreclean. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες.
4: Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ταπιτοκαθαριστήρια Avreclean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος Βαγγελής.
3: Τα ταπιτοκαθαριστήρια Avreclean σας ενημερώνουν ότι παραμένουν ανοιχτά όλο το χρόνο.
5: Ώρες ζωής.
6: Ώρες φροντίδας.
5: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
6: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
5: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
6: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
5: Πλακάκια και είδη υγιεινής.
6: Ποιότητα ζωής.
5: 4ο χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογγίου. Αγρίνιο.
7: Πλακάκια είδη υγιεινής.
8: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire

0: Πρόταση Ξαραγκανίδα Θανάσης. Δελιγιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
1: Fire Fantasy Θαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και μπούσε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
2: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκκλησιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
3: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο agorakreaton.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420-24143. Είναι νόστιμο. Είναι δικό μας.
4: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610-621-261 και στην Καλαμάτα στο 2721-101-111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
5: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκυ Κολοβού, Βελισσάρης Ξεσφίγγη.

κατέβα και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: Το ρολόι δείχνει 8:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
4: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
5: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
6: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
7: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο. Σήμερα.
8: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα η φύση. Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τις τυμφαλίδες όρνηθες.
9: Ποια έκθεση, βρε τρελέγκο. Αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου. Έργα τέχνη στα κουφώματά του.
8: Δηλαδή, είναι καλός.
9: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω. Τα κουφώματά του είναι έργο στασιακά και οικονομικά.
8: Αλήθεια! Και πού βρίσκεται?
9: Στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου. Με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσωμιωτή. Δες περισσότερα και στο aluxal.gr. Αλουξάλ Καραχάλιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
8: Εντάξει, Γεώργιε, με έπεισες. Θα πάω. Είναι θέμα τέχνης. Και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.
10: Η υπεροχή και η απόλυτη εγγύηση είναι συνώνυμα με το όνομα Dallas. Γκαραζόπορτες παντός τύπου, ρολά ασφαλείας και βιομηχανικά, αυτόματοι μηχανισμοί, Dallas. Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο. Dallas. Γκαραζόπορτες, ρολά, μηχανισμοί.
11: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410-45544 και 697-255-8787.
10: Dallas. Υπεροχή στην Καραζόπορτα.
12: Είναι μία, μόνο μία, η ονειρεμένη πρωτοπία. Είναι μία.
1: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
13: Οι επιτυχίες σήμερα είναι Today. Today, all day.
14: All day.

0: Το ρολόι δείχνει 9 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο.
2: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
3: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
2: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
3: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
3: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
2: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λίωση των χρωμάτων.
3: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
2: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
3: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
2: Τηλέφωνο 2641-091-760.
3: Κινητό 6945-3627-08.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
4: Εδώ και 62 χρόνια μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. 62 χρόνια ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-022-785.
5: Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές, όπως πάντα.
6: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
5: Τα Ολλανδικά Nifan της Tenkate.
6: Τα αυτοπλενόμενα Prestige της Das.
5: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
6: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
5: Τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
6: Τέντες Παπαπάνος.
5: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα. Μόνο στο 25.900.
6: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
5: Μεσολογγίου και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-0-25900.
7: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
8: Αυτοκίνητα και οδηγή με άποψη.
7: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
8: Otto Sender Varelis.
7: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
8: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
7: Αρτία εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
8: Otto Sender Varelis.
7: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
8: Otto Sender Varelis.
7: Μηδέν προκαταβολή. Έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2-64-10-49-300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
9: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 2643-081-011 και 6932-371707.
10: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί, ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 2681 0 88 231. αρτοποιεί ο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη
11: Today, μας. Today 104,5.

0: Today 104,5.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Today 104,5.
1: Όλα αυτά που θέλω κι όσα εγώ ζητάω μες στα

0: Το ρολόι δείχνει 9:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών, μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών, τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγει στα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
3: Για την αγορά του επαγγελματικού σας εξοπλισμού υπάρχουν δύο λύσεις. Ή να κουράζεστε ψάχνοντας, ή να πάτε κατευθείαν στη μεγαλύτερη έκθεση της περιοχής μας, Κουρκούτας. Με 50 χρόνια εμπειρία, ικανούς συνεργάτες και τις καλύτερες τιμές, Κουρκούτας. Με γνώση, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Βρείτε μας στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας. Το όνομα πίσω από κάθε επιτυχημένη επιχείρηση.
4: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στακό μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω Αλλάζω Θερμοσύμφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
5: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω Αλλάζω Θερμοσύμφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
4: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
6: Η χρυσή εποχή των jukebox επιστρέφει. Εάν διαθέτετε jukebox και θέλετε να το επισκευάσετε, εμείς αναλαμβάνουμε την πλήρη ανακατασκευή του. Επισκευάζουμε παλιά ηλεκτρόφωνα, Ami, Seburg, Wurlitzer, Rockola, με πλήρη γκάμα ανταλλακτικών για όλα τα ηλεκτρόφωνα. Αγοράζουμε το παλιό σας χαλασμένο ηλεκτρόφωνο ή το ανταλλάζουμε με κάποιο που δουλεύει. Jukebox Service. Τηλέφωνο 6946-876099. Jukebox Service. Γιατί αγαπάμε τις καλές αναμνήσεις.
7: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
8: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
7: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
8: Otto Sender Varelis.
7: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
8: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
7: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
8: Otto Sender Varelis.
7: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
8: Otto Sender Varelis.
7: Μηδέν προκαταβολή, έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-49300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους τέσσερις τροχούς.
9: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
10: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
11: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
12: Ψάχνω ολοκληρωμένες λύσεις για όλο το σπίτι σε χαμηλές τιμές. Με ποιότητα και εγγύηση υλικών. Τέλος το ψάξιμο. Θα πας στο Σιόντι. Σιόντις Home and Design. Λύσεις για όλο το σπίτι. Σε μία έκθεση 3.000 τετραγωνικών μέτρων. Για να τα δεις όλα. Και το εννοούμε. Από εμπόριο ξυλίας και ξύλινα δάπεδα, εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, μέχρι την κατασκευή, το εμπόριο και την πώληση προκατασκευασμένων σπιτιών. Για εξοικονόμηση χρημάτων έως και 40% και οικολογικά. Είδικη γκαλερίας. Με ποικιλία από πόμολα και κουρτινόξυλα. Εξοπλισμός κουζίνας και μπάνιου. Με νεροχύτες, μπαταρίες, πλακάκια και είδη υγιεινής. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες και πορτάκια.
13: Σιόντις Home and Design. Μπούζι 12 στο Αγρίνιο. Από το 1950 χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης.
14: Αυτός είναι ο νέος αγαπημένος σου σταθμός.
1: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: παίζουμε τις επιτυχίες. Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα. Όλες τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Να προχωρήσεις καρδιά μου, σε όποιο δρόμο έχεις διαλέξει. Και σας αρέσει.
1: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

0: Το ρολόι φιχνεί 10 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο αγοράκρεάτων.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420 24 143. Είναι νόστιμο, είναι δικό μας.
4: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας. Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
5: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24. Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
6: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο, σήμερα.
7: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε 2 μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
8: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρακτήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350 51 548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.

0: Ποιόνα σου.
1: Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρεούλα. Σε πακέτο στο χέρι. Αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410 29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήτη 2 στο Αγρίνιο.

0: Το ρολόι δείχνει 10:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
4: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη. Οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου. Φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών, νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
3: Ακόμη, πάνε Ακράτειας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και θηλυκότητα προς το δέρμα.
4: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκι των ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
3: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
4: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25592.
5: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάτζαλος. Κοίτα, κοίτα τι υπέροχο επιτραπέζιο ημερολόγιο. Αν ήμουν επιχείρηση, αυτό θα τύπωνα για τους πελάτες μου. Αχ, εδώ κοίτα, θα τρελαθώ. Μονόφυλλα ημερολόγια τείχου.

0: Γραφικές τέχνες Τσάντζαλος. Εταιρικά ημερολόγια και ατζέντες. Αν είσαι επιχείρηση, σύλλογος, σχολείο ή ομάδα, έφυγες αμέσως για εκτύπωση. Γραφικές τέχνες Τσάντζαλος. Έναντι δικαστηρίων στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-039-483.
1: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τσάντζαλος.
2: Εδώ και 62 χρόνια μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίσουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronix. 62 χρόνια ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-022-785.
3: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα η φύση. Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τις τυμφαλίδες όρνηθες.
4: Ποια έκθεση βρε τρελέγκο? Αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου. Έργα τέχνη στα κουφώματά του.
3: Δηλαδή, είναι καλός?
4: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω, τα κουφώματά του είναι εργοστασιακά και οικονομικά.
3: Αλήθεια? Και πού βρίσκεται?
4: Στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου. Με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσωμιωτή. Δες περισσότερα και στο aluxal.gr. Αλουξάλ Καραχάλιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
3: Εντάξει Γεώργιε, με έπεισες. Θα πάω. Είναι θέμα τέχνης. Και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.
5: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire, fire.

0: Σαραγκανίδας Θανάσης. Δελή Γιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
1: Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και Μπούζε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
2: Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρόλα ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος, Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-836712. Technology Doors. Η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
3: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Το ρολόι δείχνει 11 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946 ποιότητα στο έπιπλο.
2: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
3: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
4: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα. Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην Φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
5: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες και σας αρέσει. Today 104,5.
1: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει

0: Το ρολόι δείχνει 11:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε 2 μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610-621-261 και στην Καλαμάτα στο 2721-101-111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
3: Ώρες ζωής.
4: Ώρες φροντίδας.
3: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
4: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
3: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
4: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
3: Πλακάκια και είδη γηνής.
4: Ποιότητα ζωής.
3: 4 χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογίου. Αγρίνιο.
5: Πλακάκια είδη γηνής. Δελιγιάννης Χολής.
6: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
7: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
6: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
7: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
7: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
6: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
7: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
6: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
7: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
6: Τηλέφωνο 2641091760.
7: Κινητό 6945362708.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
8: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
9: Αυτοκίνητα και οδηγή με άποψη.
8: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
9: Otto Sender Varelis.
8: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
9: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
8: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
9: Otto Sender Varelis.
8: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
9: Otto Sender Varelis.
8: Μηδέν προκαταβολή. Έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2-6410-49-300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
10: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στακό μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω Αλλάζω Θερμοσύμφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
11: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω Αλλάζω Θερμοσύμφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
10: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.

0: Το ρολόι δείχνει 12 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
4: Ώρες ζωής.
5: Ώρες φροντίδας.
4: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
5: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
4: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
5: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
4: Πλακάκια και είδη γηνής.
5: Ποιότητα ζωής.
4: 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού. Αγρινίου Μεσολογγίου. Αγρίνιο.
6: Πλακάκια είδη γηνής. Δελιγιάννης Χολής.
7: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
8: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
7: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
8: Otto Sender Varelis.
7: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
8: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
7: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
8: Otto Sender Varelis.
7: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
8: Otto Sender Varelis.
7: Μηδέν προκαταβολή έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 264-10-49-300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους τέσσερις τροχούς.
0: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 12:30. Και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα η φύση. Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τις τυμφαλίδες όρνηθες.
4: Ποια έκθεση, βρε τρελέγκο? Αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου. Έργα τέχνη στα κουφώματά του.
3: Δηλαδή, είναι καλός?
4: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω. Τα κουφώματά του είναι εργοστασιακά και οικονομικά.
3: Αλήθεια? Και πού βρίσκεται?
4: Στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου. Με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσωμιωτή. Δες περισσότερα και στο αλουξάλ.gr. Αλουξάλ Καραχάλιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
3: Εντάξει, Γεώργιε, με έπεισες. Θα πάω. Είναι θέμα τέχνης. Και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.
5: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει μία και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946 ποιότητα στο έπιπλο.
3: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
4: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
5: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
6: Νύχτα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Today 104,5.

0: κάνετε?
1: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στάκο μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
2: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
1: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
3: Η μουσική του σήμερα στον Today.
0: Στον Today.
3: Today 104,5.

0: Αυτός είναι ο νέος αγαπημένος σου σταθμός. Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.
1: Το ρολόι δείχνει 2. Και το ραδιόφωνο 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
0: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 2:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα η φύση. Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τις τυμφαλίδες όρνηθες.
4: Ποια έκθεση βρε τρελέγκο? Αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου. Έργα τέχνη στα κουφώματά του.
3: Δηλαδή, είναι καλός?
4: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω. Τα κουφώματά του είναι εργοστασιακά και οικονομικά.
3: Αλήθεια? Και πού βρίσκεται?
4: Στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου. Με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσωμιωτή. Δες περισσότερα και στο αλουξάλ.gr. Αλουξάλ Καραχάλιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
3: Εντάξει Γεώργιε, με έπεισες. Θα πάω. Είναι θέμα τέχνης. Και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.
2: Οι επιτυχίες σήμερα είναι Today. Today, all day.
5: All day.

0: Το ρολόι δείχνει 3 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο. Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την